υπερβολική ταχύτητα σκοτώνει. Nova FM.

0: Nova FM.
1: Welcome to the fantastic plastic world.
2: Ιστορίες από τη ζούγκλα του βινιλίου. Κάθε τρίτη βράδυ, 10 με 12. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ο Τζανέτος Παπαγεωργίου.
3: Τέταρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τετάρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήνη Κογιουμτζού. Στο Nova FM.

0: Ελλάδα. FM. Η ώρα είναι 4. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
1: Διαφήμιση σημείων αφοράς.
0: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
1: Nova FM 106.
0: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
1: Τμήμα προβολής
0: 6976 30 40 70. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.

0: 105. More Nova FM.
1: Rocking seriously.
2: Με τον Coach. Στις 2 το απόμεσημερο. Στον Nova FM.

私を空に回せて、私の心を奪っちゃうの。

FM. Jazz Life. Μια διαχρονική περιήγηση στην επικράτεια της αιώνιας μόδας. Κλασικά tunes, πρωτοποριακή μουσική και σύγχρονη jazz μέσα από μια δίωρη διαδρομή. Jazz Life με τον Ηλία Τάτσι. Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα στο Nova, στο

0: Nova FM. Η ώρα είναι 6.
1: We're gonna now pause for a commercial break.
2: Μετάγομαι μέχρι το Τζούρικα. Θέλει κανείς κάτι?
3: Πουλούρι!
2: Γιατί κακά τα ψέματα, γι' αυτό είναι και οι ουρές για το κουλούρι.
0: Και όχι μόνο για το κουλούρι με τη μυστική συνταγή,
4: αλλά και για καφεδάκι, σάντουιτς, πίτες, κουλουράκια.
0: Αρτοποιείο Τζούρικας.

τραγούδι της εβδομάδας. Νοσταλγώντας το παρελθόν και ανακαλύπτοντας το παρόν της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Αν ψάχνετε για δυνατά ψυχεδελικά beats, τροπικούς ήχους και ταυτόχρονα μια αίσθηση ιταλικής jazz, τότε βγάλτε αμέσως εισιτήριο για το μαγικό νησί. Εκεί που η παρέα του Ανδρέα Μπενίνη έχει στήσει το πιο groovy καλοκαιρινό σκηνικό. Ice Love Magic και οι Ιταλοί Mop Mop επέστρεψαν με το τέταρτο στούντιο άλμπουμ τους, έχοντας μαζί τους τον κορυφαίο τρομπονίστα των Funkadelic, αλλά και των πνευστών του James Brown, Fred Wesley, τον τραγουδιστή και ποιητή Anthony Joseph και τη νεαρή Φιλανδή τραγουδίστρια Sarah Syed. The Golden Bamboo,

συναντά τον κινηματογράφο. Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νοτίου Πηλίου, Κένταυρος, 13 με 20 Σεπτεμβρίου. Διεθνής Κριτική Επιτροπή. Στο Νεοχώρι και στο Χόρτο του Δήμου Νοτίου Πηλίου, δωρεάν προβολές και παράλληλες εκδηλώσεις. Στον Άγιο Γεώργιο του Δήμου Νοτίου Πηλίου, δωρεάν masterclasses. Όλες οι προβολές δωρεάν. Το Βουνό συναντά τον κινηματογράφο, 13 με 20 Σεπτεμβρίου.

0: Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
1: Διαφήμιση σημείων αναφοράς.
0: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
1: Nova FM 106.
0: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
1: Τμήμα προβολής
0: 6976 30 40 70. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.

0: κουλούρι. Κακά τα ψέματα, γι' αυτό είναι και η ουρές για το κουλούρι.
1: Και όχι μόνο για το κουλούρι με τη μυστική συνταγή.
2: Αλλά και για καφεδάκι, σάντουιτς, πίτες, κουλουράκια.
1: Αρτοποιείο Τσούρικας.

0: μυστικά. Μεγάλος μπελάς. Ό,τι χειρότερο για τις θάλασσες. Δεν εξαφανίζονται ποτέ. Και με τον καιρό διασπώνται σε μικρά-μικρά κομμάτια που απειλούν όλα τα θαλάσσια πλάσματα. Και τελικά και εσάς τους ίδιους. Γι' αυτό θυμηθείτε. Πλαστικά και σκουπίδια δεν χωράνε στις θάλασσες και τις ακτές μας.
1: Όχι πλαστικά, όχι σκουπίδια σε θάλασσες και ακτές. More Nova FM.

0: Ό,τι γνώμη δεν το πιστεύω.
1: Κότο να εγώ τα τούκ.
2: Να μάλιστα να κα.
3: Εγώ για να ζητά.
1: Νομεράει ο τούκ.
3: Μοίρα.
1: Μοίρα άρμα τσάμουλουκ.

0: Nova FM.
1: Όταν ήμουνα μικρός, ήμουνα ένα πλαστικό μπουκάλι πεταμένο στην άκρη του δρόμου. Μέχρι που μια μέρα ένα παιδικό χέρι με πήρε και με έβαλε σε έναν κάδο ανακύκλωσης. Από τότε η ζωή μου απέκτησε νόημα. Έγινα μπουφάν για τον Νίκο που όταν μεγαλώσει θα με δώσει στον αδελφό του. Και μετά θα γίνω τσάντα ή στρώμα. Σκουπίδι πάντως δεν θα γίνω. Στην κυκλική οικονομία δεν πετάμε τίποτα. Όλα έχουν αξία. Ό,τι δεν είναι χρήσιμο για εμάς γίνεται χρήσιμο για κάποιον άλλον. Επαναχρησιμοποιούμε, επισκευάζουμε, ανακυκλώνουμε. Ώρα για δράση. More
0: Nova FM. Nova FM. Nothing like it. Nova Music.
2: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: ξεχνάτε όμως.
1: Σπαταλάμε πολύτιμους φυσικούς πόρους και ξεχνάμε ότι εξαντλούνται. Παίρνουμε, φτιάχνουμε, πετάμε. Ως εδώ. Σχεδιάζουμε από την αρχή την οικονομία, την καθημερινότητα, τη ζωή μας για ένα βιώσιμο μέλλον. Μέσω της κυκλικής οικονομίας δίνουμε νέα αξία σε όσα ήταν άχρηστα μέχρι χθες. Επαναχρησιμοποιούμε, επισκευάζουμε και ανακυκλώνουμε. Παράγουμε καινοτομία, θέσεις εργασίας και νέα προϊόντα. Αλλάζουμε το παρόν, φτιάχνουμε το μέλλον. Ώρα για δράση.
2: Να μάλιστα, ναι.
3: Εγώ για να ζητά.
4: Νομεράει ότι.
3: Μοίρα.
4: Μοίρα άρμα τσάμουλουκ.

0: Η ώρα είναι 8. Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
1: Με εμπειρία και γνώση για πάνω από 30 χρόνια σας προσφέρουμε το καλύτερο.
2: Εργαλεία Κανελής.
1: Για το συνεργείο
2: και για κάθε δουλειά στο σπίτι.
1: Βρείτε το κατάλληλο εργαλείο για να κάνετε την εργασία σας εύκολα, σωστά και γρήγορα.
2: Εργαλεία Κανελής.
1: Ελασσόνος 27 στα Παλιά Βόλου.
2: Και στο ηλεκτρονικό κατάστημα kanelis.tools.
1: Για να κάνετε την παραγγελία σας οποιαδήποτε στιγμή το 24ωρο.
0: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
3: We're going to now pause for a commercial break.
4: Μετά από μέχρι τον Τζούρικα, θέλει κανείς κάτι?
5: Πουλούρι!
6: Πουλούρι!
7: Πουλούρι!
8: Γιατί, κακά τα ψέματα, γι' αυτό είναι και οι ουρές για το κουλούρι.
9: Και όχι μόνο για το κουλούρι με τη μυστική συνταγή,
10: αλλά και για καφεδάκι, σάντουιτς, πίτες, κουλουράκια.
9: Αρτοποιείο Τζούρικας.

0: Ελληνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε πιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.
1: Mickey Mouse, ποντικάκι. Ants, μυρμηγκάκια. Shrek, τερατάκια. Ζωήφια, έντομα, μικρόβια ή μικροοργανισμοί. Για να τα βλέπετε μόνο ζωγραφιστά. Εντόμ. Μειοκτονίες, απεντομώσεις, μικροβιοκτονίες. Σας απαλλάσσουμε από τους ανεπιθύμητους επισκέπτες στο σπίτι και στον επαγγελματικό σας χώρο. Σε κλινικές, νοσοκομεία, σχολεία, πιτσαρίες, ζαχαροπλαστεία, αποθήκες τροφίμων και κάθε είδους παρασκευαστήριο. Εντόμ. Τώρα που σε κάθε επαγγελματικό χώρο ο νόμος το επιβάλλει, ας έχετε το κεφάλι σας ήσυχο, με πλήρη υποστήριξη σε θέματα ασφάλειας και υγιεινής τροφίμων. Εντόμ, υπηρεσίες με πιστοποίηση ISO 9001 και SEPA και τρεις υπεύθυνους επιστήμονες. Εντόμ, Κροκίου 44 στο Βόλο, τηλέφωνο 24210 3548. Εντόμ, στην υγιεινή η μόνη επιλογή.
0: Μην αγοράζεις κατοικίδιο. Υιοθέτησε. Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126. Τηλέφωνο 24210 45 437.
2: Welcome now to the wonderful acoustic world of the stereo ambient sampling system.
3: Γεια σας, είμαι ο Αρσίδης Μπιντάκας και κάθε Πέμπτη 7 με 9 τα λέμε από εδώ, στο Nova FM 106.
4: Με Ζεν, Αλονίσου 8, Βόλος.
5: Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε πρωί Δευτέρας και Τρίτης 10 με 12 από το Nova FM 106.
6: Τέταρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τέταρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήνη Κουγιουμτζού στο Nova FM.
7: Nova. Yeah.

0: παιδιά μας αξίζουν το καλύτερο. Επιδίωξή μας είναι να κάνουμε τους στόχους σας πραγματικότητα. Φροντιστήρια Παιδεία Ιωνία. Η πολύχρονη εμπειρία μας και οι επιτυχίες των μαθητών μας εγγυώνται τη δική σου επιτυχημένη πορεία. Φροντιστήρια Παιδεία Ιωνία. Στο Βόλο, Γλαβάνη 60. Τηλέφωνο 24210-24902. Στη Νέα Ιωνία, Δημοκρατίας 89. Τηλέφωνο 24210-80-307. Φροντιστήρια Παιδεία Ιωνία. Νιώσε τη σιγουριά του μεγάλου φροντιστηρίου.
1: Το βουνό συναντά τον κινηματογράφο. Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νοτίου Πηλίου, Κένταυρος, 13 με 20 Σεπτεμβρίου. Διεθνής Κριτική Επιτροπή. Στο Νεοχώρι και στο Χόρτο του Δήμου Νοτίου Πηλίου, δωρεάν προβολές και παράλληλες εκδηλώσεις. Στον Άγιο Γεώργιο του Δήμου Νοτίου Πηλίου, δωρεάν masterclasses. Όλες οι προβολές δωρεάν. Το βουνό συναντά τον κινηματογράφο, 13 με 20 Σεπτεμβρίου.
2: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μην χαράξεις την πληγή, μην ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Rocking Seriously.
4: Με τον Coach. Στις 2 το απόμεσο ημέρο. Στον Nova FM.

0: FM.
1: Η ώρα είναι 9.
2: We're gonna now pause for a commercial break.
3: Φτάγουμε μέχρι τον Τζούρικα. Θέλει κανείς κάτι?
4: Πουλούρι!
3: Γιατί, κακά τα ψέματα, γι' αυτό είναι και οι ουρές για το κουλούρι.
1: Και όχι μόνο για το κουλούρι με τη μυστική συνταγή,
5: αλλά και για καφεδάκι, σάντουιτς, πίτες, κουλουράκια.
1: Αρτοποιεί ο Τζούρικας.

0: στην ίδια θέση από το 1883, μπροστά στο κύμα. Τα τραπεζάκια του έχουν γράψει ιστορία, οι παρέες, ο μαθητόκοσμος, ο φοιτητόκοσμος, νέοι, γέροι και παιδιά. Η Άβρα στον Άναυρο, το λαϊκό μαγαζί του Βόλου.
1: Από τον παππού στον εγγονό, 140 χρόνια τώρα.
0: Για την οικογένεια και την παρέα.
2: Για καφέ, εκλεκτή κουζίνα, φρέσκο ψάρι.
0: Η Άβρα στον Άναυρο, μπροστά στο κύμα.
1: Άβρα, 140 χρόνια και συνεχίζουμε.
3: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
4: Με εμπειρία και γνώση για πάνω από 30 χρόνια, σας προσφέρουμε το καλύτερο.
5: Εργαλεία Κανελής.
4: Για το συνεργείο
5: και για κάθε δουλειά στο σπίτι.
4: Βρείτε το κατάλληλο εργαλείο για να κάνετε την εργασία σας εύκολα, σωστά και γρήγορα.
5: Εργαλεία Κανελής.
4: Ελασσόνος 27 στα Παλιά Βόλου.
5: Και στο ηλεκτρονικό κατάστημα kanelis.tools.
4: Για να κάνετε την παραγγελία σας οποιαδήποτε στιγμή το 24ωρο.
3: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
6: Όταν ήμουνα μικρός, ήμουνα ένα πλαστικό μπουκάλι πεταμένο στην άκρη του δρόμου. Μέχρι που μια μέρα ένα παιδικό χέρι με πήρε και με έβαλε σε έναν κάδο ανακύκλωσης. Από τότε η ζωή μου απέκτησε νόημα. Έγινα μπουφάν για τον Νίκο που όταν μεγαλώσει θα με δώσει στον αδελφό του. Και μετά θα γίνω τσάντα ή στρώμα. Σκουπίδι πάντως δεν θα γίνω. Στην κυκλική οικονομία δεν πετάμε τίποτα. Όλα έχουν αξία. Ό,τι δεν είναι χρήσιμο για εμάς γίνεται χρήσιμο για κάποιον άλλον. Επαναχρησιμοποιούμε, επισκευάζουμε, ανακυκλώνουμε. Ώρα για δράση.
3: Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
7: Διαφήμιση σημείων αναφοράς.
3: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
7: Nova FM 106.
3: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
7: Τμήμα προβολής
3: 6976-304070. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.
8: More Nova FM.
9: Τέταρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τετάρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήνη Κουγιουμτζού στο Nova FM.
10: Nova.
11: Yeah.
10: Nova FM.
12: Πριν αποκτήσεις κατοικίδιο, αναλογήσου. Εμβολιασμοί, αποπαρασιτώσεις, στήρωση, εξετάσεις, αξεσουάρ και κυρίως χρόνος με το ζωάκι σου. Σκέψου σοβαρά. Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126. Τηλέφωνο 24210 45 437.

0: Για εσένα που ψάχνεις ποιοτικά εργαλεία. Για εσένα που ασχολείσαι με τον κήπο και τα μαστορέματα. Για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη. Εργαλεία Παπούλιας. Εμπόριο και σέρβις εργαλείων. Περιελήξεις μοτέρ και επισκευές. Εργαλεία μπαταρίας. Κήπου, χειρός, αέρος. Βασάνη 102, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-58319. Απόκτησε ό,τι χρειάζεσαι με ένα κλικ στο papoulias-tools.gr. Εργαλεία Παπούλιας. Το σωστό εργαλείο στη σωστή τιμή.
1: Τα παιδιά μας αξίζουν το καλύτερο. Επιδίωξή μας είναι να κάνουμε τους στόχους σας πραγματικότητα. Φροντιστήρια Παιδεία Ιωνία. Η πολύχρονη εμπειρία μας και οι επιτυχίες των μαθητών μας εγγυώνται τη δική σου επιτυχημένη πορεία. Φροντιστήρια Παιδεία Ιωνία. Στο Βόλο, Γλαβάνη 60. Τηλέφωνο 24210-24902. Στη Νέα Ιωνία, Δημοκρατίας 89. Τηλέφωνο 24210-80307. Φροντιστήρια Παιδεία Ιωνία. Νιώσε τη σιγουριά του μεγάλου φροντιστηρίου.
2: Com. Data Center Services.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
4: Πραγματικοί διακομιστές, dedicated servers. Φιλοξενηθείτε εσείς και οι πελάτες σας στο δικό σας σερβερ.
2: Frictoria.com. Data Center Services.
4: Με Linux ή Windows και απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Frictoria.com. Data Center Services. Οικολογικά Data Center, προεγκατεστημένες εφαρμογές, δωρεάν control panel. Χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
2: Frictoria Data Center Services.
3: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
4: Frictoria.com. Data Center Services.
3: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
2: www.frictoria.com.
5: Mickey Mouse. Ποντικάκι. Ants. Μυρμηγκάκια. Shrek. Τερατάκια. Ζωήφια, έντομα, μικρόβια ή μικροοργανισμοί. Για να τα βλέπετε μόνο ζωγραφιστά. Εντόμ. Μειοκτονίες, απεντομώσεις, μικροβιοκτονίες. Σας απαλλάσσουμε από τους ανεπιθύμητους επισκέπτες στο σπίτι και στον επαγγελματικό σας χώρο. Σε κλινικές, νοσοκομεία, σχολεία, πιτσαρίες, ζαχαροπλαστεία, αποθήκες τροφίμων και κάθε είδους παρασκευαστήριο. Εντόμ. Τώρα που σε κάθε επαγγελματικό χώρο ο νόμος το επιβάλλει, ας έχετε το κεφάλι σας ήσυχο, με πλήρη υποστήριξη σε θέματα ασφάλειας και υγιεινής τροφίμων. Εντόμ, υπηρεσίες με πιστοποίηση ISO 9001 και SEPA και τρεις υπεύθυνους επιστήμονες. Εντόμ, Κροκίου 44 στο Βόλο, τηλέφωνο 24.

0: 2310-3548. Εδώ, στην υγιεινή, η μόνη επιλογή.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Οπ, πλαστικά. Μεγάλος μπελάς. Ό,τι χειρότερο για τις θάλασσες. Δεν εξαφανίζονται ποτέ. Και με τον καιρό διασπώνται σε μικρά-μικρά κομμάτια που απειλούν όλα τα θαλάσσια πλάσματα. Και τελικά και εσάς τους ίδιους. Γι' αυτό θυμηθείτε. Πλαστικά και σκουπίδια δεν χωράνε στις θάλασσες και τις ακτές μας.
3: Όχι πλαστικά, όχι σκουπίδια σε θάλασσες και ακτές.
4: More Nova FM.
5: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε πρωί Δευτέρας και Τρίτης 10 με 12 από το Nova FM 106.
6: Κάθε Τρίτη 9 με 10 το βράδυ. Τη μουσική επιλέγει ο Νίκος Φιλιππέος σε ένα μείγμα από μουσικές του κόσμου, jazz fusion και ηλεκτρόνικα. Στο Nova FM 106.

0: FM.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
3: Με εμπειρία και γνώση για πάνω από 30 χρόνια, σας προσφέρουμε το καλύτερο.
4: Εργαλεία Κανελής.
3: Για το συνεργείο
4: και για κάθε δουλειά στο σπίτι.
3: Βρείτε το κατάλληλο εργαλείο για να κάνετε την εργασία σας εύκολα, σωστά και γρήγορα.
4: Εργαλεία Κανελής.
3: Ελασσόνος 27 στα Παλιά Βόλου.
4: Και στο ηλεκτρονικό κατάστημα kanelis.tools.
3: Για να κάνετε την παραγγελία σας οποιαδήποτε στιγμή το 24ωρο.
2: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
5: We're going to now pause for a commercial break.
6: Φτάνουμε μέχρι τον Τζούρικα. Θέλει κανείς κάτι?
7: Πουλούρι! Πουλούρι!
8: Πουλούρι!
9: Πουλούρι!
10: Γιατί, κακά τα ψέματα, γι' αυτό είναι και η ουρές για το κουλούρι.
11: Και όχι μόνο για το κουλούρι με τη μυστική συνταγή,
12: αλλά και για καφεδάκι, σάντουιτς, πίτες, κουλουράκια.
11: Αρτοποιείο Τζούρικας.

0: Ελληνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε πιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.
1: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
2: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
1: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
2: Τον Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
1: Μπα, και ποιος τα από αυτά.
2: Η δίπλα.
3: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
4: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους. Νάνος Νίκος. Γίγαντας στον κλιματισμό.
3: Νάνος Νίκος. Η πρώτη σας επιλογή και για τα τζάκια. Άμεσος και γρήγορος καθαρισμός τζακιών χωρίς καμία αναστάτωση στον χώρο σας. Μηδενίστε το κίνδυνο πυρκαγιάς λόγω συντήρησης με μια έξυπνη κίνηση. Νάνος, γίγαντας και στο καθαρισμό τζακιών.
5: Νάνος Νίκος, Λαρίσης 115 Βόλος, έναντι ΔΕΗ. Τηλέφωνο 2421072925.
6: More Nova FM.
7: Welcome now to the wonderful acoustic world of the Stereo Ambient Sampling System.
8: Γεια σας, είμαι ο Αρσίδης Μπιντάκας και κάθε Πέμπτη, 7 με 9, τα λέμε από εδώ, στο Nova FM 106.
9: Με Ζεν, Αλονίσου 8, Βόλος.
10: Βραδινός Γκαϊφές, Δευτέρα βράδυ, 9 με 10, με τον Κώστα Ματζέρη, στο Nova FM.
11: Τέταρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τετάρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήν Κουγιουμτζού στο Nova FM.
12: Nova FM.
13: People everywhere are starting to listen to him. It's embarrassing.
14: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
15: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
14: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
16: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
18: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
17: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
18: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.

Η καταγωγή της από την Καλιφόρνια, γεννήθηκε τον Ιούνιο του 2007. Υπάρχουν και αυτές οι ηλικίες. Αυτή είναι η Αλίσα Γκρέις. Καλώς ορίσατε και σήμερα εδώ μαζί. Ο Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για το δύο που τώρα ξεκινάει στο δεύτερο μισό του Σεπτέμβρη. Για να δούμε τι θα μας φέρει και αυτός ο μήνας. Ο Σεπτέμβρης μέχρι το τέλος του δηλαδή. Γιατί τα χάλια μας το πρώτο δεκαπενθήμερο τα είδαμε με το Σεπτέμβρη του 26. Μείνετε εδώ, θα περάσουμε καλά.

λίγο μας μπερδεύουνε. Τουλάχιστον εδώ στη χώρα μας, το κράτος μας μπερδεύει. Απ' τη μία στις εθνικές οδούς αλλά και σε περιφερειακές οδούς μας έχουν κάτι όρια ταχύτητας 50-30, δεν ξέρω και εγώ τι, στις εθνικές οδούς 90-100. Και απ' την άλλη αφήνουν και εισάγονται και διαφημίζονται κιόλας αυτοκίνητα τα οποία είναι και καινούρια τεχνολογία και πιο ασφαλή και αυτοκίνητα τα οποία τρέχουν πολύ περισσότερο. Δηλαδή κάπου πρέπει να μπει ένα όριο σε όλο αυτό, νομίζω. Τα λέω αυτά γιατί διαβάζω, ας πούμε, ότι εισάγεται ένα αυτοκίνητο, θα το βρούμε στις ελληνικές αγορές, με 900 ύπους, ένα SUV, το οποίο φανταστείτε πόση ταχύτητα μπορεί να αναπτύξει. Πού όμως αναρωτιέμαι εγώ. Δεν γίνεται τον άλλον έναν τον καταχαιριάζει στη στιγμή που του δίνει την άδεια να το αγοράζει, αλλά να πηγαίνει με 100. Ένα αυτοκίνητο που μπορεί να πηγαίνει με

Έρχεται το πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Έρχονται διαφημίσεις σε λίγα λεπτά. Και επιστρέφω εδώ μετά τις διαφημίσεις για ακόμα μια μισή ώρα μαζί εδώ. Με μουσικές που μας ταξιδεύουμε, μας ταξιδεύουν και μας κάνουν να ονειρευόμαστε. Είναι επαναστατική κίνηση να ονειρεύεσαι στις μέρες μας. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, έχω Instagram, έχω Facebook, έχω και TikTok. Γράφεις με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς, Κατραμάδος, εκεί μιλάμε και εκεί επικοινωνούμε.

0: Κακοποίηση ζώου. Κάλεσε αμέσως το 100. Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126. Τηλέφωνο 24210 45 437.
1: More Nova FM.
2: Nova FM.
3: People everywhere are starting to listen to him. It's embarrassing.
4: Supernova Rock.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Κάνει την εγγραφή σου, ώρα να παίξει κι εσύ. Την παραδείγματο ζωή σου.
8: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
9: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Aerum Niacinamide 10% της Fraserderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Aerum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Λοιπόν, εδώ ένα event λέει που έγινε στη Μύκονο αυτό το καλοκαίρι, όπου γυμνή γυναίκα ήταν πάνω σε μεγάλο τραπέζι, ολόγυμνη μιλάμε τώρα, όχι με μαγιό, και πάνω της ήταν τα φαγητά. Αυτή δηλαδή έπαιζε το ρόλο του πιάτου και πάνω της ήταν διάφορα ομά πράγματα όπως σούσι, σαλάμι και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Έκατσε εκεί ακίνητη 3 ώρες, πήρε 5.000 ευρώ. Αυτός είναι ο τουρισμός. Μας ανεβάζει ως χώρα. Ξέρω κι εγώ, όχι. Μάλλον όχι. Αυτός ο τουρισμός ειδικά όχι. Δεύτερο ημίωρο μαζί, ο Κοσμάς Κατραμάδος εδώ. Για ακόμα μια μισή ώρα. Μείνε εδώ, θα περάσουμε καλά.

έχουμε ευχάριστα νέα από το περιβάλλον. Οι επιστήμονες τώρα μας λένε με βάση έρευνες που έχουν κάνει από το 21 μέχρι σήμερα ότι η απώλεια πάγου επιβραδύνεται στην Γρυλανδία. Στη Γρυλανδία επίσης φέτος δεν υπήρχε καλοκαίρι. Και αυτή τη στιγμή η κατάσταση είναι περίπου όπως το 1920 όσον αφορά τον πάγο. Υπάρχει, λέει, μια μικρή αύξηση πάγου. Τώρα κάπου πρέπει να τα βρουν οι επιστήμονες, γιατί υπάρχουν οι επιστήμονες οι οποίοι ανακοινώνουν μελέτες όπως εδώ από το 21 μέχρι σήμερα που λένε ότι τα πράγματα πάνε καλύτερα όσον αφορά το λιώσιμο των πάγων, αλλού μας λένε διαφορετικά πράγματα. Εμένα μου μοιάζει ότι κάποιοι λένε την αλήθεια και κάποιοι άλλοι θέλουν να μας περάσουν ένα όμορφο ψέμα.

Σήμερα με τα αυτοκίνητα θα τα βάλω, αλλά κυρίως με το κράτος. Τι ακριβώς κάνει, πώς ακριβώς μας χρησιμοποιεί. Και όχι μόνο εδώ στη χώρα μας, αλλά και στο εξωτερικό συμβαίνουν αυτά. Προς το παρόν διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα και επιστρέφω εδώ με τις διαφημίσεις για τη δεύτερη ώρα. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου στα social media γράφοντας Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες. Επιστρέφω.

0: Nova FM. Η ώρα είναι 11.
1: We're gonna now pause for a commercial break.
2: Μετάγομαι μέχρι τον Τζούρικα. Θέλει κανείς κάτι?
3: Πουλούρι!
2: Γιατί, κακά τα ψέματα, γι' αυτό είναι και η ουρές για το κουλούρι.
0: Και όχι μόνο για το κουλούρι με τη μυστική συνταγή.
4: Αλλά και για καφεδάκι, σάντουιτς, πίτες, κουλουράκια.
0: Αρτοποιεί ο Τζούρικας.

0: τώρα το νόστιμο είναι και υγιεινό.
1: Πώς? Κινέζικο μυστικό.
0: Noodles. Φροντίζουμε τη διατροφή και την υγεία σας.
1: Noodles στο wok με φρέσκο μοσχάρι.
0: Τηγανιτό ρύζι Ταϊλάνδης με φρέσκο κοτόπουλο.
1: Spring rolls, πάπια Πεκίνου και φυσικά εκλεκτό σούσι.
0: Υπέροχες υγιεινές ασιατικές γεύσεις.
1: Με φρέσκα υλικά άριστης ποιότητας.
0: Σε τιμές ασυναγώνιστες. Noodles. Τολμήστε το διαφορετικό.
1: Επισκεφτείτε το μοντέρνο και φιλόξενο χώρο μας, η Άσονος 104 και Γκλαβάνη, ή απολαύστε τα πιάτα μας στο χώρο σας.
0: Τηλέφωνο 2421-0-20021.
1: Noodles. Όλα τα πιάτα είναι τέλεια. Με λαχανικά ή με γαρίδες.
0: Noodles. Σε κάνει να ονειρεύεσαι.
2: More Nova FM.
3: Welcome to the fantastic plastic world.
4: Ιστορίες από τη ζούγκλα του βινιλίου. Κάθε τρίτη βράδυ, 10 με 12. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ο Τζανέτος Παπαγεωργίου.
5: Nova FM.
6: People everywhere are starting to listen to him. It's embarrassing.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
9: Στο Intervet Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο, έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervetten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
11: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
10: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
11: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτόγλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.

Δεύτερη ώρα μαζί, εδώ είμαστε. Μετά τις διαφημίσεις, επιστροφή στη μουσική. Καλωσορίσατε ο Κοσμάς και Δραμάδος εδώ, στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για ακόμα μία ολόκληρη ώρα μαζί. Θυμίσου, δύο φορές την εβδομάδα είμαστε μαζί, εχθές και σήμερα, αυτή είναι εδώ την ώρα. Με παλιά, με καινούργια. Σας κάνω παρέα όπου και να βρίσκεστε, όπως μου γράφετε εδώ στα μηνύματα. Και ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια από όπου και αν προέρχονται. Μείνετε εδώ, θα περάσουμε καλά. Και σήμερα θα περάσουμε καλά και ελπίζω όλο το χειμώνα, Θεού θέλοντος.

σας έλεγα και στην αρχή της εκπομπής ότι έχω απορίες πώς γίνεται να διαφημίζεις ότι εισάγεις ήδη ως χώρα ένα αυτοκίνητο με 900 ύπους σε μια χώρα που σου απαγορεύει στις εθνικές οδούς να τρέχεις πάνω από 120-130. Οι εθνικές οδοί οι οποίες έχουν φτιαχτεί πάρα πολύ καλύτερα από παλιότερα που είχαν λακκούβες, που ήταν μικροί δρόμοι. Τώρα είναι καλοφτιαγμένες όλες αυτές οι εθνικές οδοί σχεδόν σε όλο το δίκτυο της χώρας. Ταυτόχρονα έχουμε και πολύ καλύτερα αυτοκίνητα τεχνικά και όχι μόνο. Πώς γίνεται λοιπόν να απαγορεύεις να τρέχουν τα αυτοκίνητα περισσότερο? Αυτή ήταν η μία απορία μου. Και η δεύτερη είναι αυτή εδώ που έρχεται τώρα και διαβάζω, ότι από 1η Οκτωβρίου 2026 απαγορεύεται η κυκλοφορία πετρελαιοκίνητων αυτοκινήτων. Όχι εδώ, αλλά στην Ιταλία προς το παρόν. Αλλά είναι κάτι που μας έρχεται και εμάς, από ό,τι έχω διαβάσει. Στα αστικά κέντρα στην Ιταλία με πληθυσμό άνω των 100.000 κατοίκων, όπως το Ρήνο, Μπολόνια και Μιλάνο, απαγορεύουν 3,5 εκατομμύρια οχήματα που κινούνται με πετρέλαιο να κινούνται πλέον σε αυτές τις πόλεις. Κάπου εκεί πας και του λες στο Λουνού, φέρουν τα χρήματα. Έχω πληρώσει φορολογίες, έχω πληρώσει για αυτοκίνητο το οποίο εισάγεις στη χώρα και το έχεις δώσει άδεια. Έτσι δεν είναι? Δεν γίνεται δηλαδή να αγοράσεις ένα αυτοκίνητο κάποιες χιλιάδες ευρώ και αμέσως μετά να έρχεται ο άλλος να σου λέει απαγορεύεται όμως να κυκλοφορείς. Κάπου όλα αυτά πρέπει να φτιάξουν.

Λίγο διαφορετικό το τραγούδι εδώ από την Blondie, από ό,τι το έχουμε συνηθίσει τουλάχιστον, το Call Me. Πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφω εδώ για το τελευταίο ημίωρο και για αυτήν εδώ την εβδομάδα. Να σου θυμίσω, αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου και τώρα και μετά την εκπομπή, γράφεις Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες Instagram, Facebook και TikTok. Επιστρέφω εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Nova FM. More Nova FM.
1: Τετάρτη στις 9. Σας κλέβουμε στιγμές για να τις κάνουμε καλύτερες. Stolen Moments με τον Νίκο Κοντονάτσιο. Στο Nova FM.

0: nothing like it. Nova Music.
1: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείγματη ζωή σου.
2: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και ελιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Τελευταίο 20 λεπτό με ένα τραγούδι που το έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές και σε αρκετές διασκευές. Κυκλοφόρησε το Don't Look Any Further που μόλις ακούσαμε τον Απρίλιο του 1984. Το αυθεντικό βέβαια κυκλοφόρησε τότε, του Dennis Edwards, που ήταν μέλος των Temptations και έγινε τεράστια επιτυχία. Αμέσως μετά το ξανακούσαμε από τους M People το 1993. Και τώρα αυτό εδώ που το ακούμε εδώ και λίγες εβδομάδες. Ο Κοσμάς Κατραμάδος για λίγο ακόμα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Καλώς ορίσατε. Καλό φθινόπωρο. Αχ, το είπα.

Κυριακή. Σοκαριστική ήταν η δήλωση της Αφροδίτης Μάνου τις προηγούμενες μέρες, ότι δεν ήξερε το Μαζονάκι αλλά δεν ήξερε και τη δουλειά του. Είναι αυτό που πολλές φορές λέμε, ότι σε όλα τα επαγγέλματα, σε όλες τις θέσεις, υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι είναι στα κουτάκια τους, στα καβούκια τους, βγαίνουν κάποια στιγμή, παρουσιάζουν τη δουλειά τους, κάνουν τη δουλειά τους και μετά ξαναμπαίνουν μέσα στο καβούκι τους. Δεν ξέρουν τι γίνεται στον έξω κόσμο. Σε οποιονδήποτε επαγγελματία, ελεύθερο επαγγελματία, να ρωτήσεις, μπορεί τον άλλον να μην τον ξέρεις, έτσι, αλλά τη δουλειά του την έχεις ακούσει μια φορά για να τον απορρίψεις ή να το δεχτείς. Δεν γίνεται να μην τον ξέρεις. Δηλαδή, ας πούμε, εγώ δεν ακούω εγώ τσαμπά. Δεν ξέρω τη δουλειά της. Όμως κάποια στιγμή την έχω ακούσει για να ξέρω τι είναι αυτό το πράγμα, έτσι. Αφορά τη μουσική. Παρόλο που εγώ δεν ακούω εγώ τσαμπά, δεν μπορείς να λες δεν τον ήξερα το Μαζονάκι, δεν ήξερα τη δουλειά του και να είσαι τραγουδίστρια. Και κάπως έτσι συμβαίνει και στους πολιτικούς. Είναι στα καβούκια τους, είναι με την αυλή τους, έτσι τους χαϊδεύουν, δεν ξέρουν τι γίνεται στον έξω κόσμο οι περισσότεροι.

την ερχόμενη εβδομάδα. Ελπίζω να περνάτε καλά αυτές τις μέρες, τις φθινοπορεινές, μέχρι να ξαναβερθούμε και πάλι σε 6 μέρες από σήμερα. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Γεια χαρά από μένα.

0: Nova FM. Η ώρα είναι 12.
1: We're gonna now pause for a commercial break.
2: Φτάσαμε μέχρι το Τζούρικα. Θέλει κανείς κάτι?
3: Πουλούρι! Πουλούρι!
2: Πουλούρι! Γιατί κακά τα ψέματα, γι' αυτό είναι και οι ουρές για το πουλούρι.
0: Και όχι μόνο για το κουλούρι με τη μυστική συνταγή,
4: αλλά και για καφεδάκι, σάντουιτς, πίτες, κουλουράκια.
0: Αρτοποιείο Τσούρικας.

0: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
1: Με εμπειρία και γνώση για πάνω από 30 χρόνια, σας προσφέρουμε το καλύτερο.
2: Εργαλεία Κανελής.
1: Για το συνεργείο
2: και για κάθε δουλειά στο σπίτι.
1: Βρείτε το κατάλληλο εργαλείο για να κάνετε την εργασία σας εύκολα, σωστά και γρήγορα.
2: Εργαλεία Κανελής.
1: Ελασσόνος 27 στα Παλιά Βόλου.
2: Και στο ηλεκτρονικό κατάστημα kanelis.tools.
1: Για να κάνετε την παραγγελία σας οποιαδήποτε στιγμή το 24ωρο.
0: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
3: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
4: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
3: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
4: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Λίθα Air.
3: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
4: Η δίπλα.
0: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Leaf Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
5: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους. Νάνος Νίκος. Γίγαντας στον κλιματισμό.
0: Νάνος Νίκος. Η πρώτη σας επιλογή και για τα τζάκια. Άμεσος και γρήγορος καθαρισμός τζακιών χωρίς καμία αναστάτωση στον χώρο σας. Μηδενίστε το κίνδυνο πυρκαγιάς λόγω συντήρησης με μια έξυπνη κίνηση. Νάνος, γίγαντας και στο καθαρισμό τζακιών.
5: Νάνος Νίκος, Λαρίσης 115 Βόλος, έναντι ΔΕΗ. Τηλέφωνο 2421072925.
6: Μίκι Μάους, ποντικάκι. Άμτς, μυρμηγκάκια. Σρέκ, τερατάκια. Ζωήφια, έντομα, μικρόβια ή μικροοργανισμοί. Για να τα βλέπετε μόνο ζωγραφιστά. Εντόμ. Μειοκτονίες, απεντομώσεις, μικροβιοκτονίες. Σας απαλλάσσουμε από τους ανεπιθύμητους επισκέπτες στο σπίτι και στον επαγγελματικό σας χώρο. Σε κλινικές, νοσοκομεία, σχολεία, πιτσαρίες, ζαχαροπλαστεία, αποθήκες τροφίμων και κάθε είδους παρασκευαστήριο. Εντόμ. Τώρα που σε κάθε επαγγελματικό χώρο ο νόμος το επιβάλλει, ας έχετε το κεφάλι σας ήσυχο με πλήρη υποστήριξη σε θέματα ασφάλειας και υγιεινής τροφίμων. Εντόμ. Υπηρεσίες με πιστοποίηση ISO 9001 και SEPA και τρεις υπεύθυνους επιστήμονες. Εντόμ. Κροκίου 44 στο Βόλο. Τηλέφωνο 2421-03548. Εντόμ. Στην υγιεινή, η μόνη επιλογή.
0: Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
7: Διαφήμιση σημείων αναφοράς.
0: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
7: Nova FM 106.
0: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
7: Τμήμα προβολής
0: 6976-304070. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.
8: Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νοτίου Πηλίου, Κένταυρος, 13 με 20 Σεπτεμβρίου. Διεθνής Κριτική Επιτροπή. Στο νεοχώρι και στο χόρτο του Δήμου Νοτίου Πηλίου, δωρεάν προβολές και παράλληλες εκδηλώσεις. Στον Άγιο Γεώργιο του Δήμου Νοτίου Πηλίου, δωρεάν masterclasses. Όλες οι προβολές δωρεάν. Το βουνό συναντά τον κινηματογράφο, 13 με 20 Σεπτεμβρίου.
0: Nova FM.
9: Mind the gap, mates.
10: Τετάρτη στις 11 το πρωί.
9: Με την Ήρωση Φαλίδη. Στο Nova FM. Στους 106.
11: Welcome now to the wonderful acoustic world of the stereo ambient sampling system.
12: Γεια σας. Είμαι ο Αρσίδης Μπιντάκας και κάθε Πέμπτη 7 με 9 τα λέμε από εδώ, στο Nova FM 106.
13: Με Ζεν, Αλονίσου 8, Βόλος.
14: Jazz Life, μια διαχρονική περιήγηση στην επικράτεια της αιώνιας μόδας. κλασικά tunes, πρωτοποριακή μουσική και σύγχρονη jazz μέσα από μια δίωρη διαδρομή. Jazz Life με τον Ηλία Τάτσι. Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα στο Nova, στο

0: με τη Γεωργία Μίσχου στον Nova FM.
1: Τέταρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τετάρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήνη Κουγιουμτζού στο Nova FM.

0: FM.
1: People everywhere are starting to listen to him. It's embarrassing.
2: Το τραγούδι της εβδομάδας. Νοσταλγώντας το παρελθόν και ανακαλύπτοντας το παρόν της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Ούτε λίγο ούτε πολύ πέρασαν 8 ολόκληρα χρόνια από την εποχή που η Nicole Willis με τους Soul Investigators μας παρουσίασαν το αριστουργηματικό Keep Reaching Up, το οποίο πέρα από τις διθυραμβικές κριτικές γνώρισε τεράστια επιτυχία και αποτελεί ήδη σημείο αναφοράς στο χώρο της Soul. Πριν λίγους μήνες, και ενώ θα λέγαμε ότι η συνεργασία της νεοϊορκέζας Nicole με τους φιλανδικής καταγωγής Soul Investigators δεν θα είχε δισκογραφική συνέχεια, το Tortured Soul όχι μόνο μας διαψεύδει, αλλά έχει πάρει ήδη ανάλογη θέση δίπλα στον προκάτοχό του στη δισκοθήκη και στην ψυχή μας. Φτιαγμένο από τα ίδια υλικά, εμφανίζεται ωστόσο περισσότερο σύνθετο, πλούσιο και ταυτόχρονα σκοτεινό. Μία πρόκληση για πολλαπλές ακουστικές εξερευνήσεις. Η Nicole Willis ερμηνεύει με το πάθος μιας soul divas και με το στυλ της δεν ξεχνά να μας θυμίσει ότι μαθήτευσε δίπλα στον μοναδικό Curtis Mayfield. Όσο για την μπάντα, οι 9 εξερευνητές από το Ελσίνκι φαίνεται πως έχουν βάλει ως μοναδικό τους σκοπό τη λύτρωση κάθε βασανισμένης ψυχής. Nicole Willis and the Soul Investigators. Time to get business straight.

0: γυνησιακό αντικουνουπικό. Θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
1: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2: Τα παιδιά μας αξίζουν το καλύτερο. Επιδίωξή μας είναι να κάνουμε τους στόχους σας πραγματικότητα. Φροντιστήρια Παιδεία Ιωνία. Η πολύχρονη εμπειρία μας και οι επιτυχίες των μαθητών μας εγγυώνται τη δική σου επιτυχημένη πορεία. Φροντιστήρια Παιδεία Ιωνία. Στο Βόλο, Γλαβάνη 60. Τηλέφωνο 24210-24902. Στη Νέα Ιωνία, Δημοκρατίας 89. Τηλέφωνο 24210-80307. Φροντιστήρια Παιδεία Ιωνία. Νιώσε τη σιγουριά του μεγάλου φροντιστηρίου.
3: Τώρα το νόστιμο είναι και υγιεινό.
4: Πώς? Κινέζικο μυστικό.
3: Noodles. Φροντίζουμε τη διατροφή και την υγεία σας.
4: Noodles στο wok με φρέσκο μοσχάρι.
3: Τηγανιτό ρύζι Ταϊλάνδης με φρέσκο κοτόπουλο.
4: Spring rolls, πάπια Πεκίνου και φυσικά εκλεκτό σούσι.
3: Υπέροχες υγιεινές ασιατικές γεύσεις.
4: Με φρέσκα υλικά άριστης ποιότητας.
3: Σε τιμές ασυναγώνιστες. Noodles. Τολμήστε το διαφορετικό.
4: Επισκεφτείτε το μοντέρνο και φιλόξενο χώρο μας, η Άσονος 104 και Γλαβάνη, ή απολαύστε τα πιάτα μας στο χώρο σας.
3: Τηλέφωνο 24 21 0 20 021.
4: Noodles. Όλα τα πιάτα είναι τέλεια. Με λαχανικά ή με γαρίδες.
3: Noodles. Σε κάνει να ονειρεύεσαι.
5: Για εσένα που ψάχνεις ποιοτικά εργαλεία. Για εσένα που ασχολείσαι με τον κήπο και τα μαστορέματα. Για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη. Εργαλεία Παπούλιας. Εμπόριο και σέρβις εργαλείων. Περιελήξεις μοτέρ και επισκευές. Εργαλεία μπαταρίας. Κήπου, χειρός, αέρος. Βασάνη 102, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-58319. Απόκτησε ό,τι χρειάζεσαι με ένα κλικ στο papoulias-tools.gr. Εργαλεία Παπούλιας. Το σωστό εργαλείο στη σωστή τιμή.
6: Καλημέρα σας, αγαπημένοι μου γείτονες.
7: Αχ, τι υπέροχο και γλυκό ξύπνημα. Με αυτό το ρυθμικό τάκ τάκ τάκ του τρυπανιού στις 6 το πρωί. Σαν μετρονόμος χαράς. Μπράβο. Όχι μπράβο που δεν αφήνετε τη γειτονιά να βουλιάξει στον ύπνο και την τεμπελιά. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.
8: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
9: Terra Incognita. Κάθε Τρίτη 9 με 10 το βράδυ. Τη μουσική επιλέγει ο Νίκος Φιλιππέος σε ένα μείγμα από μουσικές του κόσμου, jazz fusion και electronic. Στο Nova FM 106.
10: Βραδινός Guy Fes. Δευτέρα βράδυ 9 με 10. Με τον Κώστα Ματζήρη. Στο Nova FM.
11: Shred Universe. Βουτάμε στην τέχνη των μεγαλύτερων κιθαριστών, εξερευνώντας την εξέλιξη του ήχου της ηλεκτρικής κιθάρας. Shred Universe. Τρίτη βράδυ στις 7 με τον Κολονέλο στο Nova FM.
12: Τέταρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τετάρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήν Κουγιουμτζού στο Nova FM.
13: supernova-like rocks.

0: Όχι παιχνίδια στο δρόμο. Τα παιδιά πρέπει να μπαίνουν και να προσθένονται στο πίσω κάθισμα. Nova FM. Η ώρα είναι μία. Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
1: Με εμπειρία και γνώση για πάνω από 30 χρόνια σας προσφέρουμε το καλύτερο.
2: Εργαλεία Κανελής.
1: Για το συνεργείο
2: και για κάθε δουλειά στο σπίτι.
1: Βρείτε το κατάλληλο εργαλείο για να κάνετε την εργασία σας εύκολα, σωστά και γρήγορα.
2: Εργαλεία Κανελής.
1: Ελασσόνος 27 στα Παλιά Βόλου.
2: Και στο ηλεκτρονικό κατάστημα kanelis.tools.
1: Για να κάνετε την παραγγελία σας οποιαδήποτε στιγμή το 24ωρο.
0: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
3: We're going to now pause for a commercial break.
4: Ελληνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε επιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.

Εκεί που σκάει το κύμα, αφήστε το κύμα Seaside Cafe Bar να σας παρασύρει σε μέρες και νύχτες χαλάρωσης και απόλαυσης. Διαλέξτε το αγαπημένο σας κοκτέιλ και νιώστε τα vibes στο κύμα Seaside Cafe Bar. Πλαστήρα και γιατρουτζάνου στο πάρκο του Ανάβρου. Κύμα. Τηλέφωνο 24210 30019.

0: Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
1: Διαφήμιση σημείο αναφοράς.
0: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
1: Nova FM 106.
0: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
1: Τμήμα προβολής
0: 6976 30 40 70. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.
2: Όταν ήμουνα μικρός, ήμουνα ένα πλαστικό μπουκάλι πεταμένο στην άκρη του δρόμου. Μέχρι που μια μέρα ένα παιδικό χέρι με πήρε και με έβαλε σε έναν κάδο ανακύκλωσης. Από τότε η ζωή μου απέκτησε νόημα. Έγινα μπουφάν για τον Νίκο που όταν μεγαλώσει θα με δώσει στον αδελφό του. Και μετά θα γίνω τσάντα ή στρώμα. Σκουπίδι πάντως δεν θα γίνω. Στην κυκλική οικονομία δεν πετάμε τίποτα. Όλα έχουν αξία. Ό,τι δεν είναι χρήσιμο για εμάς γίνεται χρήσιμο για κάποιον άλλον. Επαναχρησιμοποιούμε, επισκευάζουμε, ανακυκλώνουμε. Ώρα για δράση.
3: Οπ, πλαστικά. Μεγάλος μπελάς. Ό,τι χειρότερο για τις θάλασσες. Δεν εξαφανίζονται ποτέ. Και με τον καιρό διασπώνται σε μικρά-μικρά κομμάτια που απειλούν όλα τα θαλάσσια πλάσματα. Και τελικά και εσάς τους ίδιους. Γι' αυτό θυμηθείτε. Πλαστικά και σκουπίδια δεν χωράνε στις θάλασσες και τις ακτές μας.
4: Όχι πλαστικά, όχι σκουπίδια σε θάλασσες και ακτές.
5: More Nova FM.
6: Τετάρτη στις 9. Σας κλέβουμε στιγμές για να τις κάνουμε καλύτερες. Stolen Moments με τον Νίκο Κοντονάτσιο. Στο Nova FM.

Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα.
2: Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
3: Πριν αποκτήσεις κατοικίδιο, αναλογήσου. Εμβολιασμοί, αποπαρασιτώσεις, στήρωση, εξετάσεις, αξεσουάρ και κυρίως χρόνος με το ζωάκι σου. Σκέψου σοβαρά. Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126. Τηλέφωνο 24210 45 437.

0: Thank you.
1: Thank you very much.
2: Nova FM.
3: Nova FM.
4: Μετάγομαι μέχρι τον Τζούρικα. Θέλει κανείς κάτι?
5: Πουλούρι.
1: Γιατί κακά τα ψέματα, γι' αυτό είναι και οι ουρές για το κουλούρι.
6: Και όχι μόνο για το κουλούρι με τη μυστική συνταγή,
7: αλλά και για καφεδάκι, σάντουιτς, πίτες, κουλουράκια.
6: Αρτοποιεί ο Τζούρικας.

0: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
1: Με εμπειρία και γνώση για πάνω από 30 χρόνια, σας προσφέρουμε το καλύτερο.
2: Εργαλεία Κανελής.
1: Για το συνεργείο
2: και για κάθε δουλειά στο σπίτι.
1: Βρείτε το κατάλληλο εργαλείο για να κάνετε την εργασία σας εύκολα, σωστά και γρήγορα.
2: Εργαλεία Κανελής.
1: Ελασσόνος 27 στα Παλιά Βόλου.
2: Και στο ηλεκτρονικό κατάστημα kanelis.tools.
1: Για να κάνετε την παραγγελία σας οποιαδήποτε στιγμή το 24ωρο.
0: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρείτε.

0: συναντά τον κινηματογράφο. Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νοτίου Πηλίου, Κένταυρος, 13 με 20 Σεπτεμβρίου. Διεθνής Κριτική Επιτροπή. Στο νεοχώρι και στο χόρτο του Δήμου Νοτίου Πηλίου, δωρεάν προβολές και παράλληλες εκδηλώσεις. Στον Άγιο Γεώργιο του Δήμου Νοτίου Πηλίου, δωρεάν masterclasses. Όλες οι προβολές δωρεάν. Το βουνό συναντά τον κινηματογράφο, 13 με 20 Σεπτεμβρίου.
1: More Nova FM.
2: Welcome to the fantastic plastic world.
3: Ιστορίες από τη ζούγκλα του βινιλίου. Κάθε τρίτη βράδυ, 10 με 12. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ο Τζανέτος Παπαγεωργίου.
4: Rocking seriously.
5: Με τον Coach. Στις 2 το απόμεσημέρο. Στον Nova FM.

0: Nova FM.
1: Η ώρα είναι 2.
2: We're gonna now pause for a commercial break.
3: Πετάγομαι μέχρι το Τζούρικα. Θέλει κανείς κάτι?
4: Πουλούρι!
5: Πουλούρι!
6: Γιατί, κακά τα ψέματα, γι' αυτό είναι και η ουρές για το κουλούρι.
1: Και όχι μόνο για το κουλούρι με τη μυστική συνταγή,
7: αλλά και για καφεδάκι, σάντουιτς, πίτες, κουλουράκια.
1: Αρτοποιεί ο Τζούρικας.

0: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: More Nova FM.
3: Terra Incognita. Κάθε Τρίτη 9 με 10 το βράδυ. Τη μουσική επιλέγει ο Νίκος Φιλιππέος σε ένα μείγμα από μουσικές του κόσμου, jazz fusion και ηλεκτρονικά. Στο Nova FM 106.

0: Τετάρτη στις 9. Σας κλέβουμε στιγμές για να τις κάνουμε καλύτερες. Stolen Moments με τον Νίκο Κοντονάτσιο στο Nova FM.
1: Τέταρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τετάρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήν Κουγιουμτζού στο Nova FM.
2: Soundscape Diaries. Κάθε Τετάρτη στις 8 με τη Γεωργία Μίσχου στο Nova FM.

0: Talking Seriously.
1: Με τον Coach. Στις 2 το απόμεσημέρο. Στον Nova FM.
2: Μετάγομαι μέχρι τον Τζούρικα. Θέλει κανείς κάτι?
3: Πουλούρι!
4: Δημητρέλιας Computers. Υπολογιστές, λογισμικό, πωλήσεις και κυρίως υποστήριξη. Frictoria.com Data Center Services. Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
5: Ελληνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε επιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική. Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126.

0: Rocking Seriously.
1: Με τον Coach. Στις 2 το απομεσήμερο. Στον Nova FM.
2: Μετάγομαι μέχρι τον Τζούρικα. Θέλει κανείς κάτι?
3: Πουλούρι! Πουλούρι! Πουλούρι! Πουλούρι!
4: Δημητρέλιας Computers. Υπολογιστές, λογισμικό, πωλήσεις και κυρίως υποστήριξη. Frictoria.com Data Center Services. Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
5: Ελληνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε επιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.
6: Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126.
7: Nova FM.

0: Κακά τα ψέματα, γι' αυτό είναι και η ουρές για το κουλούρι.
1: Το έχει μόνο για το κουλούρι με τη μυστική συνταγή.
2: Αλλά και για καφεδάκι, σάντουιτς, πίτες, κουλουράκια.
1: Αρτοποιείο Τσούρικας.

0: more. Nova FM.
1: Shred Universe. Βουτάμε στην τέχνη των μεγαλύτερων κιθαριστών, εξερευνώντας την εξέλιξη του ήχου της ηλεκτρικής κιθάρας. Shred Universe. Τρίτη βράδυ στις 7 με τον Κολονέλο στο Nova FM. Αλκοόλ και τιμόνι, συνδυασμός που σκοτώνει.
2: Supernova Drugs.
3: Rocking Seriously.
4: Με τον Coach. Στις 2 το απόμεσημέρο. Στον Nova FM.
5: Μετάγομαι μέχρι τον Τζούρικα. Θέλει κανείς κάτι?
6: Πουλούρι!
7: Δημητρέλιας Computers. Υπολογιστές, λογισμικό, πωλήσεις και κυρίως υποστήριξη.
8: Frictoria.com Data Center Services.
9: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
10: Ελληνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε επιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.
11: Pet Shop 126. Γυάλι Δήμου 126.

0: Cooking Seriously.
1: Με τον Coach. Στις 2 το απόμεσημέρο. Στον Nova FM.
2: Μετάγομαι μέχρι τον Τζούρικα. Θέλει κανείς κάτι?
3: Πουλούρι! Πουλούρι! Πουλούρι! Πουλούρι!
4: Δημητρέλιας Computers. Υπολογιστές, λογισμικό, πωλήσεις και κυρίως υποστήριξη. Frictoria.com Data Center Services. Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
5: Ελληνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε επιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική. Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126.
6: Nova FM.
7: Η ώρα είναι 3.
8: We're gonna now pause for a commercial break.
9: Την ίδια θέση από το 1883, μπροστά στο κύμα. Τα τραπεζάκια του έχουν γράψει ιστορία, οι παρέες, ο μαθητόκοσμος, ο φοιτητόκοσμος, νέοι, γέροι και παιδιά. Η Άβρα στον Άναυρο, το λαϊκό μαγαζί του Βόλου.
10: Από τον παππού στον εγγονό, 140 χρόνια τώρα.
11: Για την οικογένεια και την παρέα.
12: Για καφέ, εκλεκτή κουζίνα, φρέσκο ψάρι.
9: Η Άβρα στον Άναυρο, μπροστά στο κύμα.
10: Άβρα, 140 χρόνια και συνεχίζουμε.
13: Τώρα το νόστιμο είναι και υγιεινό.
14: Πώς? Κινέζικο μυστικό.
13: Noodles. Φροντίζουμε τη διατροφή και την υγεία σας.
14: Noodles to walk με φρέσκο μοσχάρι.
13: Τηγανιτό ρύζι Ταϊλάνδης με φρέσκο κοτόπουλο.
14: Spring rolls, πάπια Πεκίνου και φυσικά εκλεκτό σούσι.
13: Υπέροχες υγιεινές ασιατικές γεύσεις.
14: Με φρέσκα υλικά άριστης ποιότητας.
13: Σε τιμές ασυναγώνιστες. Noodles. Τολμήστε το διαφορετικό.
14: Επισκεφτείτε το μοντέρνο και φιλόξενο χώρο μας, η Άσονος 104 και Γκλαβάνη, ή απολαύστε τα πιάτα μας στο χώρο σας.
13: Τηλέφωνο 2421-0-20021.
14: Noodles. Όλα τα πιάτα είναι τέλεια. Με λαχανικά ή με γαρίδες.
13: Noodles. Σε κάνει να ονειρεύεσαι.
10: Εκεί που σκάει το κύμα, αφήστε το κύμα Seaside Cafe Bar να σας παρασύρει σε μέρες και νύχτες χαλάρωσης και απόλαυσης. Διαλέξτε το αγαπημένο σας κοκτέιλ και νιώστε τα vibes στο κύμα. Seaside Cafe Bar. Πλαστήρα και γιατρουτζάνου στο πάρκο του Ανάβρου. Κύμα. Τηλέφωνο 24210 30019.

0: Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
1: Διαφήμιση σημείων αναφοράς.
0: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
1: Nova FM 106.
0: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
1: Τμήμα προβολής
0: 6976 30 40 70. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.
2: More Nova FM.
3: Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε πρωί Δευτέρας και Τρίτης 10 με 12 από το Nova FM 106.

0: Old School Mondays. Στην επιλογή της μουσικής είναι ο Βλάσης. Κάθε Δευτέρα 7 με 9 στο Nova FM.
1: Βραδινός Guy Fest. Δευτέρα βράδυ 9 με 10 με τον Κώστα Ματζέρη στο Nova FM.
2: Welcome to the fantastic plastic world.
3: Ιστορίες από τη ζούγκλα του βινιλίου. Κάθε τρίτη βράδυ 10 με 12. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ο Τζανέτος Παπαγεωργίου.

0: Escape Diaries. Κάθε Τετάρτη στις 8 με τη Γεωργία Μίσχου στο Nova FM.
1: Τετάρτη στις 9. Σας κλέβουμε στιγμές για να τις κάνουμε καλύτερες. Stolen Moments με τον Νίκο Κοντονάτσιο στο Nova FM.
2: Τέταρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τετάρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήνη Κουγιουμτζού στο Nova FM.
3: Welcome now to the wonderful acoustic world of the stereo ambient sampling system.
4: Γεια σας, είμαι ο Αρσίδης Μπιντάκας και κάθε Πέμπτη 7 με 9 τα λέμε από εδώ, στο Nova FM 106.
5: Μεζέν, Αλονίσου 8, Βόλος.

τραγούδι της εβδομάδας. Νοσταλγώντας το παρελθόν και ανακαλύπτοντας το παρόν της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Ούτε λίγο ούτε πολύ πέρασαν 8 ολόκληρα χρόνια από την εποχή που η Nicole Willis με The Soul Investigators μας παρουσίασαν το αριστουργηματικό Keep Reaching Up, το οποίο πέρα από τις διθυραμβικές κριτικές γνώρισε τεράστια επιτυχία και αποτελεί ήδη σημείο αναφοράς στο χώρο της Soul. Πριν λίγους μήνες, και ενώ θα λέγαμε ότι η συνεργασία της νεοϊορκέζας Nicole με τους φιλανδικής καταγωγής Soul Investigators δεν θα είχε δισκογραφική συνέχεια, το Tortured Soul όχι μόνο μας διαψεύδει, αλλά έχει πάρει ήδη ανάλογη θέση δίπλα στον προκάτοχό του στη δισκοθήκη και στην ψυχή μας. Φτιαγμένο από τα ίδια υλικά, εμφανίζεται ωστόσο περισσότερο σύνθετο, πλούσιο και ταυτόχρονα σκοτεινό. Μία πρόκληση για πολλαπλές ακουστικές εξερευνήσεις. Η Nicole Willis ερμηνεύει με το πάθος μιας soul divas και με το στυλ της δεν ξεχνά να μας θυμίσει ότι μαθήτευσε δίπλα στον μοναδικό Curtis Mayfield. Όσο για την μπάντα, οι 9 εξερευνητές από το Ελσίνκι φαίνεται πως έχουν βάλει ως μοναδικό του σκοπό τη λύτρωση κάθε βασανισμένης ψυχής. Nicole Willis and the Soul Investigators. Time to get business straight.

0: Nova FM. Nova.
1: Κάθε Σαββατοκύριακο 10 με 12 το πρωί εδώ στο Nova στους 106. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.

0: Sunday's Global Spirit. Κυριακή από μεσήμερο στις 3. Στην επιμέλεια της μουσικής είναι ο Βλάσης. Στον Nova FM.
1: Όχι παιχνίδια στο δρόμο. Τα παιδιά πρέπει να μπαίνουν και να προσδένονται στο πίσω κάθισμα.
2: Nova FM.
3: Οι αργοναύτες πρώτοι άραξαν εκεί, εν πλώ για την Κολχίδα. Στη Μιλίνα του σήμερα, εν πλώ, φάτσα στη Νέα Μαρίνα. Διαθαλάσσης ή ξηράς, με σκάφος, αμάξι, μηχανή, εν πλώ, Νέα Μαρίνα Μιλίνας. Καφέ, φαγητό, ποτό, εν πλώ.
4: Για το καλοκαίρι, καθημερινός από τις 5 το απόγευμα, Σαββατοκύριακο από το μεσημέρι.
3: Τηλέφωνο
5: 24-230-653-53
3: εν
6: Για εσένα που ψάχνεις ποιοτικά εργαλεία. Για εσένα που ασχολείσαι με τον κήπο και τα μαστορέματα. Για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη. Εργαλεία Παπούλιας. Εμπόριο και σέρβις εργαλείων. Περιελήξεις μοτέρ και επισκευές. Εργαλεία μπαταρίας. Κήπου, χειρός, αέρος. Βασάνη 102, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-58319. Απόκτησε ό,τι χρειάζεσαι με ένα κλικ στο papoulias-tools.gr. Εργαλεία Παπούλιας. Το σωστό εργαλείο στη σωστή τιμή.
7: Την ίδια θέση από το 1883, μπροστά στο κύμα. Τα τραπεζάκια του έχουν γράψει ιστορία, οι παρέες, ο μαθητόκοσμος, ο φοιτητόκοσμος, νέοι, γέροι και παιδιά. Η Άβρα στον Άναυρο, το λαϊκό μαγαζί του Βόλου.
8: Από τον παππού στον εγγονό, 140 χρόνια τώρα.
9: Για την οικογένεια και την παρέα.
10: Για καφέ, εκλεκτή κουζίνα, φρέσκο ψάρι.
7: Η Άβρα στον Άναυρο. Μπροστά στο κύμα.
8: Άβρα. 140 χρόνια και συνεχίζουμε.
11: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
12: Όταν ήμουνα μικρός, ήμουνα ένα πλαστικό μπουκάλι πεταμένο στην άκρη του δρόμου. Μέχρι που μια μέρα ένα παιδικό χέρι με πήρε και με έβαλε σε έναν κάδο ανακύκλωσης. Από τότε η ζωή μου απέκτησε νόημα. Έγινα μπουφάν για τον Νίκο που όταν μεγαλώσει θα με δώσει στον αδελφό του. Και μετά θα γίνω τσάντα ή στρώμα. Σκουπίδι πάντως δεν θα γίνω. Στην κυκλική οικονομία δεν πετάμε τίποτα. Όλα έχουν αξία. Ό,τι δεν είναι χρήσιμο για εμάς γίνεται χρήσιμο για κάποιον άλλον. Επαναχρησιμοποιούμε, επισκευάζουμε, ανακυκλώνουμε. Ώρα για δράση.

κάθε Σαββατοκύριακο 10 με 12 το πρωί εδώ στο Nova στους 106. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.

0: Sunday's Global Spirit. Κυριακή από μεσήμερο στις 3. Στην επιμέλεια της μουσικής είναι ο Βλάσης. Στον Nova FM.
1: Nova FM.
2: Η ώρα είναι 4.
3: We're gonna now pause for a commercial break.
4: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
5: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
4: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
5: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
4: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
5: Η δίπλα.
6: Νάνος Νίκος, σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air, μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
7: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους. Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
8: Νάνος Νίκος, η πρώτη σας επιλογή και για τα τζάκια. Άμεσος και γρήγορος καθαρισμός τζακιών χωρίς καμία αναστάτωση στον χώρο σας. Μηδενίστε το κίνδυνο πυρκαγιάς λόγω κακής συντήρησης με μια έξυπνη κίνηση. Νάνος, γίγαντας και στο καθαρισμό τζακιών.
9: Νάνος Νίκος, Λαρίσης 115 Βόλος, έναντι ΔΕΗ. Τηλέφωνο 24210 72925.

0: Sunday's Global Spirit. Κυριακή από μεσήμερο στις 3. Στην επιμέλεια της μουσικής είναι ο Βλάσης. Στον Nova FM.
1: Nova FM. Τα κατοικίδια ζωάκια δεν είναι παιχνίδι. Δεν είναι κατάλληλα για δώρο έκπληξη. Σκέψου σοβαρά. Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126. Τηλέφωνο 24210 45 437.
2: Frictoria.com Data Center Services.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
4: Πραγματικοί διακομιστές, dedicated servers. Φιλοξενηθείτε εσείς και οι πελάτες σας στο δικό σας σερβερ.
2: Frictoria.com Data Center Services.
4: Με Linux ή Windows και απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Frictoria.com Data Center Services. Οικολογικά data center, προεγκατεστημένες εφαρμογές, δωρεάν control panel. Χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
2: Frictoria Data Center Services.
3: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
4: Frictoria.com Data Center Services.
3: Τηλέφωνο 2421 100 659. Frictoria Data Center Services.
2: www.frictoria.com.
5: Ήξερες ότι σε περιόδους έξασης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοπιτικό σου. Vitorans αναβράζοντα δυσκεία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unifarma.
6: Οπ! Πλαστικά! Μεγάλος μπελάς. Ό,τι χειρότερο για τις θάλασσες. Δεν εξαφανίζονται ποτέ. Και με τον καιρό διασπώνται σε μικρά-μικρά κομμάτια που απειλούν όλα τα θαλάσσια πλάσματα. Και τελικά και εσάς τους ίδιους. Γι' αυτό θυμηθείτε. Πλαστικά και σκουπίδια δεν χωράνε στις θάλασσες και τις ακτές μας.
7: Όχι πλαστικά, όχι σκουπίδια σε θάλασσες και ακτές.
8: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
9: Το βουνό συναντά τον κινηματογράφο. Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νοτίου Πηλίου, Κένταυρος, 13 με 20 Σεπτεμβρίου. Διεθνής Κριτική Επιτροπή. Στο Νεοχώρι και στο Χόρτο του Δήμου Νοτίου Πηλίου, δωρεάν προβολές και παράλληλες εκδηλώσεις. Στον Άγιο Γεώργιο του Δήμου Νοτίου Πηλίου, δωρεάν masterclasses. Όλες οι προβολές δωρεάν. Το βουνό συναντά τον κινηματογράφο, 13 με 20 Σεπτεμβρίου.
10: Nova FM.
11: Welcome now to the wonderful acoustic world of the Stereo Ambient Sampling System.
12: Γεια σας, είμαι ο Αρσίδης Μπιντάκας και κάθε Πέμπτη 7 με 9 τα λέμε από εδώ, στο Nova FM 106.
13: Με Ζεν, Αλονίσου 8, Βόλος.
14: Τετάρτη στις 9. Σας κλέβουμε στιγμές για να τις κάνουμε καλύτερες. Stolen Moments με τον Νίκο Κοντονάτσιο. Στο Nova FM.

super nerd like rock. Κάθε Σαββατοκύριακο, 10 με 12 το πρωί, εδώ, στο Nova, στους 106. Η καλύτερη ξένη μουσική, στο ραδιόφωνο σας, με τον Κοσμά Κατραμάδο.

0: Sunday's Global Spirit. Κυριακή από μεσήμερο στις 3. Στην επιμέλεια της μουσικής είναι ο Βλάσης. Στον Nova FM.
1: Όχι παιχνίδια, στο δρόμο. Τα παιδιά πρέπει να μπαίνουν και να προσθένονται στο πίσω κάθισμα.
2: Nova FM.
3: Η ώρα είναι 5.
4: We're gonna now pause for a commercial break.
5: Όταν πας για καφέ, έχει μαζί σου ένα πτυσσόμενο πιατάκι για να βάλεις στο σκύλο σου νερό. Μην του βάζεις να πίνει νερό σε σταχτοδοχεία. Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126. Τηλέφωνο 24210 45 437.
6: More Nova FM.
7: Welcome to the fantastic plastic world.
8: Ιστορίες από τη ζούγκλα του βινιλίου. Κάθε τρίτη βράδυ 10 με 12. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ο Τζανέτος Παπαγεωργίου.

0: η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε πρωί Δευτέρας και Τρίτης 10 με 12 από το Nova FM 106.
1: Αλκοόλ και τιμόνι, συνδυασμός που σκοτώνει.
2: Nova FM.
3: Back to the music.
4: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα.
2: Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
3: Κάθε Σαββατοκύριακο, 10 με 12 το πρωί, εδώ, στο Nova, στους 106. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
4: Πριν αποκτήσεις κατοικίδιο, αναλογήσου. Εμβολιασμοί, αποπαρασιτώσεις, στήρωση, εξετάσεις, αξεσουάρ και κυρίως χρόνος με το ζωάκι σου. Σκέψου σοβαρά. Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126. Τηλέφωνο 24210 45 437.

0: Sunday's Global Spirit. Κυριακή από μεσήμερα στις 3. Στην επιμέλεια της μουσικής είναι ο Βλάσης. Στον Nova FM.
1: Nova FM.
2: Rocking seriously.
3: Με τον Coach. Στις 2 το απομεσήμερο. Στον Nova FM.

nothing like it. Not even remotely like this. Nova Music. Κάθε Σαββατοκύριακο, 10 με 12 το πρωί, εδώ, στο Nova, στους 106. Η καλύτερη ξένη μουσική, στο ραδιόφωνο σας, με τον Κοσμά Κατραμάδο.

happen. I keep a heater.

0: Sunday's Global Spirit. Κυριακή από μεσήμερα στις 3. Στην επιμέλεια της μουσικής είναι ο Βλάσης. Στον Nova FM.
1: Λεπτή. Κόκκινη. Γραμμή. Η υπερβολική ταχύτητα σκοτώνει.
2: Nova FM.
1: Η ώρα είναι 6.
3: We're gonna now pause for a commercial break.
4: Οι αργοναύτες πρώτοι άραξαν εκεί, εν πλώ για την Κολχίδα. Στη Μιλίνα του σήμερα, εν πλώ, φάτσα στη Νέα Μαρίνα. Διαθαλάσσης ή ξηράς, με σκάφος, αμάξι, μηχανή. Εν πλώ, Νέα Μαρίνα Μιλίνας. Καφέ, φαγητό, ποτό, εν πλώ.
5: Για το καλοκαίρι, καθημερινώς από τις 5 το απόγευμα, Σαββατοκύριακο από το μεσημέρι. Εν πλώ.
4: Τηλέφωνο
6: 24-230-653-53.
4: Εν πλώ. Pilion.gr.
7: Δημητρέλιας Computers. Υπολογιστές, λογισμικό, πωλήσεις και κυρίως υποστήριξη. Δημητρέλιας Computers. Μηχανογράφηση και μηχανοργάνωση για την μικρή και την μεγάλη επιχείρηση. Ταμιακές μηχανές, ζυγιστικές μηχανές, συστήματα ασφαλείας. Δημητρέλιας Computers, τηλεπικοινωνίες και κυρίως υποστήριξη. Αντωνοπούλου 164, τηλέφωνο 24210-76273 και στο δίκτυο dimitrelias.gr.
8: Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
9: Διαφήμιση σημείο αναφοράς.
8: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
9: Nova FM 106.
8: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
9: Τμήμα προβολής
8: 6976-304070. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.
10: More Nova FM.
11: Jazz Life. Μια διαχρονική περιήγηση στην επικράτεια της αιώνιας μόδας. Κλασικά tunes, πρωτοποριακή μουσική και σύγχρονη jazz μέσα από μια δίωρη διαδρομή. Jazz Life με τον Ηλία Τάτσι. Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα στο Nova στους 106.
12: Shred Universe. Βουτάμε στην τέχνη των μεγαλύτερων κιθαριστών, εξερευνώντας την εξέλιξη του ήχου της ηλεκτρικής κιθάρας. Shred Universe. Τρίτη βράδυ στις 7 με τον Κολονέλο στο Nova FM.
13: Βραδινός Guy Fest. Δευτέρα βράδυ 9 με 10 με τον Κώστα Ματζέρη στο Nova FM.
14: Τέταρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τέταρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήνη Κουγιουμτζού στο Nova FM.
15: Soundscape Diaries. Κάθε Τετάρτη στις 8 με τη Γεωργία Μίσχου στο Nova.

τραγούδι της εβδομάδας. Νοσταλγώντας το παρελθόν και ανακαλύπτοντας το παρόν της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Ούτε λίγο ούτε πολύ πέρασαν 8 ολόκληρα χρόνια από την εποχή που η Nicole Willis με The Soul Investigators μας παρουσίασαν το αριστουργηματικό Keep Reaching Up, το οποίο πέρα από τις διθυραμβικές κριτικές γνώρισε τεράστια επιτυχία και αποτελεί ήδη σημείο αναφοράς στο χώρο της Soul. Πριν λίγους μήνες, και ενώ θα λέγαμε ότι η συνεργασία της νεοϊορκέζας Nicole με τους φιλανδικής καταγωγής Soul Investigators δεν θα είχε δισκογραφική συνέχεια, το Tortured Soul όχι μόνο μας διαψεύδει, αλλά έχει πάρει ήδη ανάλογη θέση δίπλα στον προκάτοχό του στη δισκοθήκη και στην ψυχή μας. Φτιαγμένο από τα ίδια υλικά, εμφανίζεται ωστόσο περισσότερο σύνθετο, πλούσιο και ταυτόχρονα σκοτεινό. Μία πρόκληση για πολλαπλές ακουστικές εξερευνήσεις. Η Nicole Willis ερμηνεύει με το πάθος μιας soul divas και με το στυλ της δεν ξεχνά να μας θυμίσει ότι μαθήτευσε δίπλα στον μοναδικό Curtis Mayfield. Όσο για την μπάντα, οι 9 εξερευνητές από το Ελσίνκι φαίνεται πως έχουν βάλει ως μοναδικό του σκοπό τη λύτρωση κάθε βασανισμένης ψυχής. Nicole Willis and the Soul Investigators. Time to get business straight.

0: Nova FM.
1: Ελληνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε πιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.
2: Τα παιδιά μας αξίζουν το καλύτερο. Επιδίωξή μας είναι να κάνουμε τους στόχους σας πραγματικότητα. Φροντιστήρια Παιδεία Ιωνία. Η πολύχρονη εμπειρία μας και οι επιτυχίες των μαθητών μας εγγυώνται τη δική σου επιτυχημένη πορεία. Φροντιστήρια Παιδεία Ιωνία. Στο Βόλο, Γλαβάνη 60. Τηλέφωνο 2421-0-24-902. Στη Νέα Ιωνία, Δημοκρατίας 89. Τηλέφωνο 2421-0-80-307. Φροντιστήρια Παιδεία Ιωνία. Νιώσε τη σιγουριά του μεγάλου φροντιστηρίου.
3: Για εσένα που ψάχνεις ποιοτικά εργαλεία. Για εσένα που ασχολείσαι με τον κήπο και τα μαστορέματα. Για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη. Εργαλεία Παπούλιας. Εμπόριο και σέρβις εργαλείων. Περιελήξεις μοτέρ και επισκευές. Εργαλεία μπαταρίας. Κήπου, χειρός, αέρος. Βασάνη 102, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-58319. Απόκτησε ό,τι χρειάζεσαι με ένα κλικ στο papoulias-tools.gr. Εργαλεία Παπούλιας. Το σωστό εργαλείο στη σωστή τιμή.
4: Mickey Mouse. Ποντικάκι. Άντς, μυρμηγκάκια. Σρέκ, τερατάκια. Ζωήφια, έντομα, μικρόβια ή μικροοργανισμοί. Για να τα βλέπετε μόνο ζωγραφιστά. Εντόμ. Μειοκτονίες, απεντομώσεις, μικροβιοκτονίες. Σας απαλλάσσουμε από τους ανεπιθύμητους επισκέπτες στο σπίτι και στον επαγγελματικό σας χώρο. Σε κλινικές, νοσοκομεία, σχολεία, πιτσαρίες, ζαχαροπλαστεία, αποθήκες τροφίμων και κάθε είδους παρασκευαστήριο. Εντόμ. Τώρα που σε κάθε επαγγελματικό χώρο ο νόμος το επιβάλλει, ας έχετε το κεφάλι σας ήσυχο με πλήρη υποστήριξη σε θέματα ασφάλειας και υγιεινής τροφίμων. Εντόμ. Υπηρεσίες με πιστοποίηση ISO 9001 και SEPA και τρεις υπεύθυνους επιστήμονες. Εντόμ. Κροκίου 44 στο Βόλο. Τηλέφωνο 2421-0-3548. Εντόμ. Στην υγιεινή η μόνη επιλογή.
5: Συναντά τον κινηματογράφο. Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νοτίου Πηλίου, Κένταυρος, 13 με 20 Σεπτεμβρίου. Διεθνής Κριτική Επιτροπή. Στο Νεοχώρι και στο Χόρτο του Δήμου Νοτίου Πηλίου, δωρεάν προβολές και παράλληλες εκδηλώσεις. Στον Άγιο Γεώργιο του Δήμου Νοτίου Πηλίου, δωρεάν masterclasses. Όλες οι προβολές δωρεάν. Το βουνό συναντά τον κινηματογράφο. 13 με 20 Σεπτεμβρίου.
6: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: More Nova FM.
7: Τετάρτη στις 9. Σας κλέβουμε στιγμές για να τις κάνουμε καλύτερες. Stolen Moments με τον Νίκο Κοντονάτιο. Στο Nova FM.

Ed Jones, saxophone. Give it up. Oh, yes. How you feeling, okay?

0: gonna now pause for a commercial break.
1: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
2: Από εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
1: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
2: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
1: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
2: Η δίπλα.
3: Νάνος Νίκος, σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
4: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους. Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
3: Νάνος Νίκος, η πρώτη σας επιλογή και για τα τζάκια. Άμεσος και γρήγορος καθαρισμός τζακιών χωρίς καμία αναστάτωση στον χώρο σας. Μηδενίστε το κίνδυνο πυρκαγιάς λόγω και συντήρησης με μια έξυπνη κίνηση. Νάνος, γίγαντας και στο καθαρισμό τζακιών.
4: Νάνος Νίκος, Λαρίσης 115 Βόλος, έναντι ΔΕΗ. Τηλέφωνο 2421072925.
5: Ήξερες ότι σε περιόδους έξασης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unifarma.
6: More Nova FM.
7: Mind the gap, mates.
8: Τετάρτη στις 11 το πρωί.
7: Με την Ήρωση Φαλίδη στο Nova FM, στους 106.
9: Τέρα Ινκόγκνητα. Κάθε Τρίτη 9 με 10 το βράδυ. Τη μουσική επιλέγει ο Νίκος Φιλιππέος σε ένα μείγμα από μουσικές του κόσμου, jazz fusion και ηλεκτρονικά. Στο Nova FM 106.
10: Nova FM. People everywhere are starting to listen to him. It's embarrassing.

0: Ράδο. Η ώρα είναι 8. Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
1: Με εμπειρία και γνώση για πάνω από 30 χρόνια σας προσφέρουμε το καλύτερο.
2: Εργαλεία Κανελής.
1: Για το συνεργείο
2: και για κάθε δουλειά στο σπίτι.
1: Βρείτε το κατάλληλο εργαλείο για να κάνετε την εργασία σας εύκολα, σωστά και γρήγορα.
2: Εργαλεία Κανελής.
1: Ελασσόνος 27 στα Παλιά Βόλου.
2: Και στο ηλεκτρονικό κατάστημα kanelis.tools.
1: Για να κάνετε την παραγγελία σας οποιαδήποτε στιγμή το 24ωρο.
0: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
3: We're gonna now pause for a commercial break.
4: Τα παιδιά μας αξίζουν το καλύτερο. Επιδίωξή μας είναι να κάνουμε τους στόχους σας πραγματικότητα. Φροντιστήρια Παιδεία Ιωνία. Η πολύχρονη εμπειρία μας και οι επιτυχίες των μαθητών μας εγγυώνται τη δική σου επιτυχημένη πορεία. Φροντιστήρια Παιδεία Ιωνία. Στο Βόλο, Γλαβάνη 60. Τηλέφωνο 24210-24902. Στη Νέα Ιωνία, Δημοκρατίας 89. Τηλέφωνο 24210-80307. Φροντιστήρια Παιδεία Ιωνία. Νιώσε τη σιγουριά του μεγάλου φροντιστηρίου.
5: Κι όμως, υπάρχουν μικρές καθημερινές πράξεις που κάνουν μεγάλη διαφορά στις ζωές τόσων ανθρώπων. Και μπορούμε να τις κάνουμε όλοι μας. Κάλεσε και εσύ σήμερα από σταθερό ή κινητό στο 19830 και στήριξε τους γιατρούς του κόσμου. Γιατί κάθε κλίση γίνεται μια μικρή πράξη αγάπης. Γιατροί του κόσμου. Όπου υπάρχουν άνθρωποι. 19830. Χρέωση από σταθερό 2 ευρώ και 60 λεπτά ανά κλίση και από κινητό 2 ευρώ και 73 λεπτά.
6: More Nova FM.
7: Βραδινός Γκαϊφές. Δευτέρα βράδυ, 9 με 10. Με τον Κώστα Ματζήρη. Στον Nova FM.

Jazz Life. Μια διαχρονική περιήγηση στην επικράτεια της αιώνιας μόδας. Κλασικά tunes, πρωτοποριακή μουσική και σύγχρονη jazz μέσα από μια δίωρη διαδρομή. Jazz Life με τον Ηλία Τάτσι. Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα στο Nova στους

0: All aboard!
1: Hey, that's the train my baby's on.

0: Τώρα το νόστιμο είναι και υγιεινό.
1: Πώς? Κινέζικο μυστικό.
0: Noodles. Φροντίζουμε τη διατροφή και την υγεία σας.
1: Noodles στο wok με φρέσκο μοσχάρι.
0: Τηγανιτό ρύζι Ταϊλάνδης με φρέσκο κοτόπουλο.
1: Spring rolls, πάπια Πεκίνου και φυσικά εκλεκτό σούσι.
0: Υπέροχες υγιεινές ασιατικές γεύσεις.
1: Με φρέσκα υλικά άριστης ποιότητας.
0: Σε τιμές ασυναγώνιστες. Noodles. Τολμήστε το διαφορετικό.
1: Επισκεφτείτε το μοντέρνο και φιλόξενο χώρο μας, η Άσονος 104 και Γλαβάνη, ή απολαύστε τα πιάτα μας στο χώρο σας.
0: Τηλέφωνο 2421-020-021.
1: Noodles. Όλα τα πιάτα είναι τέλεια, με λαχανικά ή με γαρίδες.
0: Noodles. Σε κάνει να ονειρεύεσαι.
2: Το βουνό συναντά τον κινηματογράφο. Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νοτίου Πηλίου, Κένταυρος, 13 με 20 Σεπτεμβρίου. Διεθνής Κριτική Επιτροπή. Στο νεοχώρι και στο χόρτο του Δήμου Νοτίου Πηλίου, δωρεάν προβολές και παράλληλες εκδηλώσεις. Στον Άγιο Γεώργιο του Δήμου Νοτίου Πηλίου, δωρεάν masterclasses. Όλες οι προβολές δωρεάν. Το βουνό συναντά τον κινηματογράφο. 13 με 20 Σεπτεμβρίου.
3: More Nova FM.
4: Και τα λέμε κάθε πρωί Δευτέρας και Τρίτης 10 με 12 από το Nova FM 106.
5: Welcome to the fantastic plastic world.
6: Ιστορίες από τη ζούγκλα του βινιλίου. Κάθε Τρίτη βράδυ 10 με 12. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ο Τζανέτος Παπαγεωργίου.

0: Nova FM.
1: Η ώρα είναι 9.
2: We're gonna now pause for a commercial break.
3: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
4: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
3: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
4: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Λίθα Air.
3: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
4: Η δίπλα.
5: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Λίφα Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
6: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους. Νάνος Νίκος. Γίγαντας στον κλιματισμό.
5: Νάνος Νίκος. Η πρώτη σας επιλογή και για τα τζάκια. Άμεσος και γρήγορος καθαρισμός τζακιών χωρίς καμία αναστάτωση στον χώρο σας. Μηδενίστε το κίνδυνο πυρκαγιάς λόγω συντήρησης με μια έξυπνη κίνηση. Νάνος, γίγαντας και στο καθαρισμό τζακιών.
6: Νάνος Νίκος, Λαρίσης 115 Βόλος, έναντι ΔΕΗ. Τηλέφωνο 2421072925.
5: Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
7: Διαφήμιση σημείων αναφοράς.
5: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
7: Nova FM 106.
5: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
7: Τμήμα προβολής
5: 6976-304070. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.
8: More Nova FM.
9: Αλκοόλ και τιμόνι. Συνδυασμός που σκοτώνει.
10: Τέταρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τετάρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήνη Κουγιουμτζού στο Nova FM.
11: Rocking seriously.
12: Με τον Coach. Στις 2 το απόμεσημέρο. Στον Nova FM.

0: Nova FM.
1: Τώρα το νόστιμο είναι και υγιεινό.
2: Πώς? Κινέζικο μυστικό.
1: Noodles. Φροντίζουμε τη διατροφή και την υγεία σας.
2: Noodles στο wok με φρέσκο μοσχάρι.
1: Τηγανιτό ρύζι Ταϊλάνδης με φρέσκο κοτόπουλο.
2: Spring rolls, πάπια Πεκίνου και φυσικά εκλεκτό σούσι.
1: Υπέροχες υγιεινές ασιατικές γεύσεις.
2: Με φρέσκα υλικά άριστης ποιότητας.
1: Σε τιμές ασυναγώνιστες. Noodles. Τολμήστε το διαφορετικό.
2: Επισκεφτείτε το μοντέρνο και φιλόξενο χώρο μας, η Άσονος 104 και Γκλαβάνη, ή απολαύστε τα πιάτα μας στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 2421-0-20-021.
2: Noodles. Όλα τα πιάτα είναι τέλεια. Με λαχανικά ή με γαρίδες.
1: Noodles. Σε κάνει να ονειρεύεσαι.
0: More Nova FM.
3: Welcome to the fantastic plastic world.
4: Ιστορίες από τη ζούγκλα του βινιλίου. Κάθε τρίτη βράδυ, 10 με 12. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ο Τζανέτος Παπαγεωργίου.

0: υπερβολική ταχύτητα σκοτώνει. Nova FM. Η ώρα είναι 10. Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
1: Με εμπειρία και γνώση για πάνω από 30 χρόνια, σας προσφέρουμε το καλύτερο.
2: Εργαλεία Κανελής.
1: Για το συνεργείο
2: και για κάθε δουλειά στο σπίτι.
1: Βρείτε το κατάλληλο εργαλείο για να κάνετε την εργασία σας εύκολα, σωστά και γρήγορα.
2: Εργαλεία Κανελής.
1: Ελασσόνος 27 στα Παλιά Βόλου.
2: Και στο ηλεκτρονικό κατάστημα kanelis.tools.
1: Για να κάνετε την παραγγελία σας οποιαδήποτε στιγμή το 24ωρο.
0: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
3: We're going to now pause for a commercial break.
4: Οι αργοναύτες πρώτοι άραξαν εκεί, εν πλώ για την Κολχίδα. Στη Μιλίνα του σήμερα, εν πλώ, φάτσα στη Νέα Μαρίνα. Διαθαλάσσης ή ξηράς, με σκάφος, αμάξι, μηχανή. Εν πλώ, Νέα Μαρίνα Μιλίνας. Καφέ, φαγητό, ποτό, εν πλώ, για το καλοκαίρι, καθημερινώς από τις 5 το απόγευμα, Σαββατοκύριακο από το μεσημέρι. Εν πλώ, τηλέφωνο
5: 24-230-653-53
4: εν πλώ, pilion.gr.
6: Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε πιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.

0: Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
1: Διαφήμιση σημείο αναφοράς.
0: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
1: Nova FM 106.
0: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
1: Τμήμα προβολής
0: 6976 30 40 70. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.
2: More Nova FM.
3: Jazz Life. Μια διαχρονική περιήγηση στην επικράτεια της αιώνιας μόδας. Κλασικά tunes, πρωτοποριακή μουσική και σύγχρονη jazz μέσα από μια δίωρη διαδρομή. Jazz Life με τον Ηλία Τάτσι. Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα στο Nova στους 106.
4: Terra Incognita. Κάθε Τρίτη 9 με 10 το βράδυ. Τη μουσική επιλέγει ο Νίκος Φιλιππέος σε ένα μείγμα από μουσικές του κόσμου, jazz fusion και ηλεκτρόνικα. Στο Nova FM 106.

0: Join the Gap Mates.
1: Τετάρτη στις 11 το πρωί.
0: Με την Ήρα Σεφαλίδη. Στο Nova FM. Στους 106.
2: Welcome now to the wonderful acoustic world of the Stereo Ambient Sampling System.
3: Γεια σας. Είμαι ο Αρσίδης Μπιντάκας και κάθε Πέμπτη 7 με 9 τα λέμε από εδώ, στο Nova FM 106.
4: Με Ζεν, Αλονίσου 8, Βόλος.
0: Nova.
5: Welcome to the fantastic plastic world.
6: Ιστορίες από τη ζούγκλα του βινιλίου. Κάθε τρίτη βράδυ, 10 με 12. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ο Τζανέτος Παπαγεωργίου.
7: Rock Concert Movement number 237. Taking the audience on a Jungian journey into the collective unconscious by using the shadow as a metaphor for the primal self that gets repressed by the modern persona. And also by using an underground setting and labyrinth office design to represent both the depths of the psyche and the dungeon-like isolation of our increasingly mechanistic society, which prevents people from finding satisfying work or meaningful connections with others.

πράγματα ανεξήγητα. Ιστορίες από τη ζούγκλα του Βινιλίου, εδώ είμαστε. Με μερικά μικροπροβλήματα στην αρχή, αλλά δεν πειράζει. Ιστορίες από τη ζούγκλα του Βινιλίου μέχρι τις 12, μέχρι τα μεσάνυχτα, στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής ο Τζονάτος Παπαγεωργίου.

Σήμερα θα πάμε ένα ταξίδι αρχές μέσα δεκαετίας 80 σε ένα κλαμπάκι της εποχής, για να ακούσουμε τι ακριβώς παίζονταν. Πού βρίσκονταν οι ρυθμοί, με τι χόρευαν αλήθεια τότε. Και δεν μιλάω για δισκοτέκ.

ένα από αυτά τα πάμπολα λοιπόν κλαμπ στις αρχές δεκαετίας του 80 που αρέσκονταν στο να παίζουν μόνο καινούργια μουσική, ό,τι έβγαινε δηλαδή καινούργιο ως ρεύμα, ως συγκρότημα, ως

και τα συγκροτήματα που θα ακούσετε σήμερα ήταν οι πραγματικοί πρωταγωνιστές εκείνα τα χρόνια και όχι αυτά που θέλαν να παρουσιάζουν οι τηρείς και τα charts.

Tom Robinson, που φυσικά μιλάει για τον Martin Luther King. Now Martin's gone. Μέχρι τα μεσάνυχτα λοιπόν, μια κρυφή ματιά στο παρελθόν με μια χρονομηχανή που θα μας πάει σε ένα κλαμπ στις αρχές δεκαετίας του 80. Και τι θα ήταν ένα τέτοιο κλαμπ αν δεν έπαιζε τραγούδια από τους δύο πρώτους δίσκους των πρώτο εμφανιζόμενων Cure.

Ιστορίες από τη ζούγκλα του βινιλίου. Είπαμε σήμερα ένα μικρό αφιέρωμα, ένα δίωρο γεμάτο πολύ γρήγορους ρυθμούς μέχρι τα μεσάνυχτα. Ήταν το Primary, το Uncure, από το

Ένα από τα αγαπημένα συγκροτήματα της εποχής που έγινε τόσο οικείο που κανείς δεν τους έλεγε στα αγγλικά πλέον. Ήταν και είναι η Β52.

Ιστορίες από τη ζούγκλα του βινιλίου μέχρι τα μεσάνυχτα. Σε γρήγορο ρυθμό σήμερα. Ρίχνοντας μια ματιά σε ένα κλαμπ στις αρχές της δεκαετίας του 80.

0: Nova FM. Nova FM. More Nova FM.
1: Shred Universe. Βουτάμε στην τέχνη των μεγαλύτερων κιθαριστών, εξερευνώντας την εξέλιξη του ήχου της ηλεκτρικής κιθάρας. Shred Universe. Τρίτη βράδυ στις 7 με τον Κολονέλο στο Nova FM.
2: Rocking seriously.
3: Με τον Coach. Στις 2 το απόμεσημέρο. Στον Nova FM.

Euclid Avenue was really

0: Now, how are the duck and Mr. Stress both stayed? Trapped in a world that they never made. But not me, baby, I'm too pressed to have to fuck off. They made me wanna.
1: Ιστορίες από τη ζούγκλα του Νίλιου. Μέχρι τα μεσάνυχτα είπαμε με ρυθμούς χορευτικούς από ένα κλαμπ στις αρχές δεκαετίας του 80. Ήταν πριν η κλάς. Αυτή εδώ είναι η Chris Hyde και οι Pretenders.

ανεξέλεγκτη ανάγκη από τους Ντίβο. Ένα διάωρο με ιστορίες από τη ζούγκλα του βινιλίου, γεμάτο σουξεδάκια μιας εποχής, χορευτικά. Όσο για την ατμόσφαιρα μπορείτε να τη φανταστείτε. Φανταστείτε τώρα μόλις τελειώνει αυτό το τραγούδι και όταν ακούγεται η νότα από το επόμενο.

μια συνηθισμένη αλλαγή με αυτό το τραγούδι ήταν το Dancing With Myself του Billy Idol. Και αυτό γιατί είναι το ίδιο συγκρότημα. Ήταν κάποτε η Generation X που είχαν τραγουδιστεί τον Billy Idol και όταν διαλυθήκαν ο Billy Idol πήρε το Dancing With Myself, έκανε τη δικιά του πορεία και οι υπόλοιποι συνεχίσαν ως Ιουξ Ιουξ Σπούτνικ.

Something Isn't Right, Oingo Boingo, το συγκρότημα δηλαδή του Ντάνι Έλφμαν. Τώρα ποιος είναι ο Ντάνι Έλφμαν? Αυτός που έχει γράψει τις μουσικές για τις πιο γνωστές ταινίες τα τελευταία 40 χρόνια.

ήταν ο Herman Brood και είναι ο Dam and the Ants. Ιστορίες από τη ζούγκλα του Βινιλίου μέχρι τα μεσάνυχτα.

0: Nova. Nova FM.
1: Η ώρα είναι 11.
2: We're gonna now pause for a commercial break.
3: Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
4: Διαφήμιση σημείων αναφοράς.
3: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
4: Nova FM 106.
3: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
4: Τμήμα προβολής
3: 6976-304070. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.
5: More Nova FM.
6: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε πρωί Δευτέρας και Τρίτης 10 με 12 από το Nova FM 106.
7: Mind the gap, mates.
8: Τετάρτη στις 11 το πρωί
7: με την Ήρο Σεφαλίδη στο Nova FM στους 106.
9: Τέταρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τετάρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήνη Κουγιουμτζού στο Nova FM.
10: Nova FM.
11: Back to the music.
12: Welcome to the fantastic plastic world.
13: Ιστορίες από τη ζούγκλα του βινιλίου. Κάθε τρίτη βράδυ 10 με 12. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής ο Τζανέτος Παπαγεωργίου.
14: Rock concert movement number 237. Taking the audience on a Jungian journey into the collective unconscious by using the shadow as a metaphor for the primal self that gets repressed by the modern persona, and also by using an underground setting and labyrinth office design to represent both the depths of the psyche and the dungeon-like isolation of our increasingly mechanistic society, which prevents people from finding satisfying work or meaningful connections with others.

Ιστορίες από τη ζούγκλα του βινιλίου μέχρι τα μεσάνυχτα. Είπαμε από την αρχή με γρήγορους ρυθμούς. Μια μικρή ματιά σε ένα κλαμπ στις αρχές δεκαετίας του 80. Με τους ήχους και τα πραγματικά τραγούδια.

από την εποχή που το κυκλοφορία του The Gift των Jam, του δίσκου The Gift, ήταν ένα γεγονός που το συζητούσαν όλοι. Από εκεί το Precious.

Την επόμενη χρονιά της κυκλοφορίας αυτού του δίσκου οι Jam διαλυθήκαν. Ο Paul Weller δημιούργησε τους Style Council. Όπως διαλύθηκαν και οι Bauhaus. Και δημιουργήθηκαν οι Love and Rockets.

Love and Rockets. Είπαμε από μια εποχή που οι μουσικές ήταν αλλού και όλοι ψάχναν να βρουν το διαφορετικό και το καινούριο.

Yellow Prince στο boss της. Και η Νιάνι Κλάρκ στο Our Darkness. Είπαμε από μια βραδιά κάπου σε ένα κλαμπάκι στις αρχές δεκαετίας του 80.

0: Nova. Nova FM.
1: Μην αγοράζεις κατοικίδιο. Υιοθέτησε. Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126. Τηλέφωνο 24210 45 437.
2: Rocking Seriously
3: με τον Coach στις 2 το απόμεσημέρο στον Nova FM.

ιστορίες από τη ζούγκλα του βινιλίου. Μέχρι τα μεσάνυχτα θα είμαστε παρέα. Ήταν η Νίνα Χάγκεν στο Burning Zigzag. Είναι οι Stranglers βέβαια. Μια κλεφτή ματιά, ένα μικρό δίωρο από ένα κλαμπ στις αρχές δεκαετίας του 80. Αυτό ακούτε σήμερα από τις 10.

μια εποχή που όλοι πειραματίζονταν. Αυτή εδώ είναι η Romeo Void και το Never Say Never. Και για το υπόλοιπο της εκπομπής θα πάμε λίγο πιο σκοτεινά, ως νόημα, ως στίχο, τίποτα άλλο.

Αυτά περίπου για σήμερα. Ήταν ένα δίωρο γεμάτο ιστορίες από τη ζούγκλα του βινιλίου. Μια ματιά σε ένα κλαμπ στις αρχές με μέσα δεκαετίας 80.

ότι πραγματικά ακούγαν και χορεύαν τότε. Όχι ότι δεν υπήρχαν και όλα τα υπόλοιπα. Αυτά για σήμερα. Ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής ο Τζανέτης Παπαγεωργίου. Να κλείσουμε με ένα τραγούδι που κάποιοι θα με καταργούνται αν δεν το ακούσουν. Καληνύχτα.

0: funk is this?
1: Nova FM.
0: My definition of a boombastic jazz style.
2: One. Nova. Nova FM.
3: Η ώρα είναι 12.
4: We're gonna now pause for a commercial break.
5: Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
6: Διαφήμιση σημείων αναφοράς.
5: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
6: Nova FM 106.
5: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
6: Τμήμα προβολής
5: 6976 30 40 70. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.
7: More Nova FM.
8: Rocking seriously.
9: Με τον Coach. Στις 2 το απόμεσημέρο. Στον Nova FM.

0: Nova FM.
1: Τέταρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τετάρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήνη Κογιουμτζού στο Nova FM.

0: Nova. Nova FM.
1: Ελληνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε πιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική. Μην αγοράζεις κατοικίδιο. Υιοθέτησε. Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126. Τηλέφωνο 24210 45 437.
2: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε πρωί Δευτέρας και Τρίτης 10 με 12 από το Nova FM 106.
3: Rocking Seriously
4: με τον Coach στις 2 το απόμεσο μέρο στον Nova FM.

0: Cool Mondays. Στην επιλογή της μουσικής είναι ο Βλάσης. Κάθε Δευτέρα 7 με 9 στο Nova FM.
1: Welcome to the fantastic plastic world.
2: Ιστορίες από τη ζούγκλα του βινιλίου. Κάθε Τρίτη βράδυ 10 με 12. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ο Τζανέτος Παπαγεωργίου.

Yeah.

nice.

0: Βραδινός Guy Fes. Δευτέρα βράδυ, 9 με 10. Με τον Κώστα Ματζέρη. Στο Nova FM.
1: Shred Universe. Βουτάμε στην τέχνη των μεγαλύτερων κιθαριστών, εξερευνώντας την εξέλιξη του ήχου της ηλεκτρικής κιθάρας. Shred Universe. Τρίτη βράδυ στις 7 με τον Κολονέλο στο Nova FM.
2: Rocking seriously.
3: Με τον Coach. Στις 2 το απομεσήμερο στον Nova FM.
4: Supernova Trucks.